Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλαίω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση.

0: Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αναπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται

ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Ολλανδία, μια χώρα που έμαθε να δίνει μάχες με τις πλημμύρες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα, τη δραματική λειψιδρία. Την περασμένη Πέμπτη, η χώρα κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ανεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία. Εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, οι ποσότητες νερού που εισέρχονται στη χώρα μέσω της βροχής και των ποταμών έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση αυξάνεται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων. Κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες ίδρευσης εξετάζουν πλέον μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση της άντλησης υπογείων υδάτων και η αραιότερη λειτουργία των φραγμάτων στα ποτά.

Άμια, ώστε να συγκρατηθεί η εισρωή θαλασσινού νερού. Το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας πόσιμου νερού, συνέστησε ωστόσο στους πολίτες να το καταναλώνουν με σύνεση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, δήλωσε η Χάνα Κλόουκ, καθηγήτρια μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι η εποχή. Η Ολλανδία κήρυξε επισήμως λειψιδρία στα μέσα Ιουλίου, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το καλοκαίρι έχει ακόμη πολύ δρόμο και οι προγνώσεις δεν αφήνουν περιθώρια βελτίωσης για τις επόμενες εβδομάδες.

0: μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουλίου σαν σήμερα 1576, ο Σερ Walter Raleigh φέρνει για πρώτη φορά τον καπνό στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής. 1832, η Εθνική Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του Όθωνα, δευτερότο κουγιού του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου, στον ελληνικό θρόνο. 1940, αρχίζει να εκδίδεται το μουσικό περιοδικό Billboard. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Jennifer Lopez. 1992, πεθαίνει σε ηλικία 56 ετών η ηθοποιός μας Τζένι Καρέζη, κατά κόσμο Ευγενία Καρπούζη. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Τζακ Λέμον. 2003, πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Bob Hope.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου και τα οποία καλείσαι να επιλύσεις με τρόπο που δείχνει πως είσαι έτοιμη να προχωρήσεις παρακάτω. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό έχει στόχο να σε βάλει στη διαδικασία να πραγματοποιήσεις κάποια απόδραση από την καθημερινότητά σου, να σε οθήσει να πάρεις απόσταση από ένα περιβάλλον που έχει πάψει να σου προσφέρει αυτά που αναζητάς. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με προκλήσεις που αφορούν τον οικονομικό τομέα και τρόπους για να βελτιώσεις την ασφάλεια που θέλεις να αισθάνεσαι. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε οθούν να λάβεις κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή, να σε οδηγούν στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου τρόπου σκέψης που θέλεις να επικοινωνήσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα αποφασίσεις να διαχειριστείς την ισχύ που έχεις στα χέρια σου, αφού είναι εύκολο να παρασυρθείς σε επικίνδυνα μονοπάτια. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης σου και να σε γεμίζει με άγχος και αγωνίες σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει μπροστά σε συνειδητοποιήσεις που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σου και θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις κάποιες από τις σχέσεις σου. Σκορπιός. Τα άστρα μοιάζει να θέλουν να σε βοηθήσουν να δεις κάποια πράγματα μέσα από διαφορετική οπτική γωνία, να εξετάσεις κάποιες παραμέτρους με τρόπο που σε βοηθά να είσαι ο εαυτός σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με μια συζήτηση που θα πρέπει να λάβει χώρα στο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με κάποιες συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή δεν έχουν οδηγηθεί προς την κατεύθυνση που επιθυμείς να καταλήξουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με ανατροπές στον τομέα της δουλειάς σου, καθώς θα χρειαστεί να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου. Ίσως να συνειδητοποιήσεις πως δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, να καταλάβεις πως είναι καιρός να επικεντρωθείς στα ουσιαστικά και μεγάλα θέματα της ζωής σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να επιλύσεις θέματα που σε δυσκολεύουν, ώστε να επικοινωνήσεις με θετικό τρόπο με τον σύντροφο ή τα παιδιά σου.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: στο φως.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που εμφανίζει η πλειονότητα των καταθετών παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού ύψους των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 7 στους 10 ιδιώτες καταθέτες είχαν υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ το 2025. Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούζ, αλλά ο κόσμος σχεδιάζει να ζήσει χωρίς αυτό, ενώ και η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις συχνά γεννούν νέους ενεργειακούς χάρτες. Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδυσσού το Golden Leo που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα. Η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης αποτιμάται πλέον κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη έρευνα των Financial Times εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αποτύχει στη μάχη κατά τον καρτέλ.
3: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
4: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
3: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
4: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
4: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο τεράστιος άλτης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8-66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λούι Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σιδνέι. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με το Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νικολίτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμπζόν Σπορ. Ο Τιν Γιετβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το Τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα crop top δεν είναι ποτέ αρκετά. Αν νομίζεις ότι τα crop top έχουν ηλικία ή εποχή, η J-Lo αποδεικνύει το αντίθετο. Τα φοράει παντού, από αθλητικά σετ έως συνδυασμένα με ψηλόμεσες κομψές παντελόνες και καλά κάνει. Οι κρίκοι πάνε με τα πάντα. Μπορεί η δεκαετία του 90 να αποθέωσε τους μεγάλους κρίκους, αλλά για την Τζένιφερ Λόπες δεν βγήκαν ποτέ από τη μόδα. Είναι το απόλυτο διαχρονικό αξεσουάρ που απογειώνει από ένα casual look έως μια επίσημη εμφάνιση. Πες ναι στο φόρεμα με το μεγάλο σκίσιμο στο πόδι. Ένα φόρεμα με ψηλό σκίσιμο χαρίζει αμέσως κίνηση, θηλυκότητα και μια δόση αυτοπεποίθησης που δεν περνάει ποτέ απαρατηρητή. Όταν δεν έχεις τι να βάλεις, επίλεξε μονοχρωμία. Το μονοχρωματικό ντύσιμο είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δείχνεις κομψή και προσεγμένη, χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Η Λοπές το λατρεύει, ειδικά σε λευκούς νιούντ και γήινους τόνους. Τα ουδέτερα χρώματα δεν είναι βαρετά. Μπέζ, κάμελ, ζάχαρη και γκρι μπορούν να δείξουν εξαιρετικά πολυτελή και σεξι, αρκεί να συνδυαστούν με τα σωστά υφάσματα και αξεσουάρ.
1: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια διαφορετική πλευρά της πολυετούς διαδρομής του στο ελληνικό τραγούδι αποκάλυψε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής έκανε μια αναδρομή στις δεκαετίες που έζησε μέσα στη νυχτερινή διασκέδαση, μίλησε για τον τζόγο αλλά και για τους λόγους που, όπως είπε, τον βοήθησαν να αποφύγει τις πιο επικίνδυνες πλευρές της νύχτας. Με αφορμή τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη νυχτερινή ζωή, ο Γιώργος Μαργαρίτης εξέφρασε την άποψή του πως η σημερινή διασκέδαση απέχει σημαντικά από όσα γνώρισε ο ίδιος στην αρχή της καριέρας του. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών έχουν αλλάξει, καθώς στο παρελθόν το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο απαιτητικό. Μιλώντας για τη δική του πορεία και για το πώς κατάφερε να μείνει μακριά από καταστάσεις που θα μπορούσαν να τον παρασύρουν, ο λαϊκός τραγουδιστής στάθηκε ιδιαιτέρως στους ανθρώπους που επέλεξε να έχει κοντά του. Για τον ίδιο, η στάση απέναντι στις φιλίες και στις συναναστροφές παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Τα 56 της γενέθλια γιόρτασε η Έλλη Κοκκίνου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram βίντεο από τη γιορτινή βραδιά. Σε αυτό φοράει τα γυαλιά της μία γιορτινή στέκα και έχει μαζί της και μία μεταλλιζέ σφυρίχτρα, ενώ ποζάρει μπροστά από την τούρτα των γενεθλιών της. Happy birthday to me, γράφει στη λεζάντα. Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν από τη βραδιά, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίζεται πολύ ευδιάθετη, ποζάροντας μαζί με φίλους της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στα γενέθλια ήταν η Δέσποινα Καμπούρη και η Δήμητρα Λαζαράτου.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια.
11: Συνεντεύξεις.
10: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να στείλουμε καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Παρεούλα, όπως κάθε μέρα. Καινούργια εβδομάδα ξεκινά 27 Ιουλίου 2026. Καλημέρα σε όλη την όμορφη πρωινή παρέα, στους πρωινούς τύπους και στις πρωινές τύπισες. Καλώς το ραντάρ μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον Πάνο, την Ονά μου, το Δημήτρη, το συμπέθερό μου Δημητράκη, καλημέρα. Καλώς τη Δεσποινούλα, τον δάσκαλό μου, το Δημήτρη, την Άννα, το Γιώργο, την Ειρήνη. Καλώς τα όμορφα τα παιδιά και τις όμορφες τις κοπελιές. Κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς περάσατε? Τελικά έβρεξε. Τα έλεγα εγώ, έβρεξε, δεν με πιστεύατε. Α, δεν με πιστεύατε, όχι, θα το πω. Σας τα είπα, θα βρέξει, έβρεξε. Εντάξει τώρα, ήταν μια καλή βροχούλα αυτή που έριξε. Ελπίζω να μην έκανε ζημιές στα κτήματα, στα χωράφια, στις καλλιέργειες, γιατί είδαμε ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας δυστυχώς έκανε καταστροφές. Τέλος πάντων, πάει, πέρασε και αυτό. Τώρα επιστρέψαμε στα γνωστά του καλοκαιριού με αρκετά, εντάξει, υψηλές θερμοκρασίες. Το 30 διάρι δεν θα το έλεγα υψηλή θερμοκρασία για Ιούλιο μήνα. 30 διάρι πάντως σήμερα, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και όλες όσες γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλη γιορτή Αγίου Παντελεήμονος, μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού. Παντελεήμον λοιπόν, Παντελής, Παντελή λεγάκι, εγκαρές, καλημέρα. Παντελή, φίλε μου, Παντελή, Αρβανίτη, Θεσσαλονίκη πήγα να πω. Δεν πειράζει, πού είσαι στη Σύφνο, χρόνια σου πολλά και καλά. Μήπως γύρισες στη Σαντορίνη. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στον Παντελή και στην Παντελία που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 24 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 39. Η σελήνη είναι 27 και κάτι ημερών. Πού θα πάτε να ανάψετε κεράκι σήμερα, θα σας πω σε λίγο, γιατί έχω τη λίστα μπροστά μου του Μανώλη του Σαντορινέου. Εδώ στην Άξο μπορείτε να πάτε στο Τσικαλαριό. Στην Απείρανθο έχουμε εκκλησία με αγιογραφία. Στο Αγερσανή στη χώρα δύο εκκλησίες. Στον Παρατρέχο στον Καλόξυλο και στο Χαλκί επίσης με αγιογραφίες. Χρόνια πολλά στις Ανούλες που γιόρταζαν χθες. Χθες γιόρταζε ο Παρασκευάς και η Παρασκευή. Βιβίτσα, χρόνια πολλά. Στους Παράσχους, στους Παρασκευάδες και τις Παρασκευούλες, Βιβί, όλοι όσοι γιορτάζατε. Και στις Ανούλες του καλοκαιριού. Καλώς το φίλο μου, καλώς τον Νίκο. Τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Δεν μου τα πες εσύ, μου τα πες ότι θα βρέξει, μου τα πες. Και όντως έτσι έγινε. Μου φαίνεται θα σε χρήσω μετεωρολόγο της εκπομπής σε σένα. Γιατί ο άλλος ο μετεωρολόγος μου την έχει κάνει τελευταία. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από τις 8 μέχρι και τις 10 πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Παρεούλα, θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 10. Περιμένω τα μηνύματά σας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Καλημερίζω τους καλύτερους που δεν είναι άλλοι από Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ του πλανήτη. Πτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη, φραγκόσικο στο φιλότι, το καλύτερο φαγητό στον πλανήτη και
Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τη Μήλε της Νάξου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στον πλανήτη. Βεβαίως και δεν υπερβάλλω. Καλώς στην Ελενίτσα μου, καλημέρα. Καλώς την. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία με ταξίδια. Με ταξίδια θα σας πάω όλη αυτή την εβδομάδα. Και αυτή και την επόμενη, για κάτσε λίγο τώρα, 27 ο μήνας είπαμε σήμερα, έτσι, 27, έχουμε 1-2 εβδομάδες, κάτσε να πάω λίγο στον Αύγουστο, 2-3, ωραία, μέχρι τις 13 του μήνα πάντως εγώ θα σας πηγαίνω ταξιδάκια. Μετά θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μικρή, μην φανταστείτε, μικρή, όταν λέω μικρή.

Ελενίτσα μου, να χαίρεστε το κορίτσι σας. Πάντα επιτυχίες. Εντάξει, βγήκαν οι βάσεις για τα μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάποια παιδιά χαίρονται πάρα πολύ, όπως και οι γονείς τους, η οικογένειά τους, οι οικογένειές τους. Κάποια άλλα μπορεί να μην τα κατάφεραν φέτος, αλλά θα το ξαναπώ. Πολλά μπράβο σε όλα τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και μη φοβάστε τίποτα. Η ζωή σας είναι μπροστά σας, παιδιά. Τώρα σε εσάς, για εσάς που περάσατε, για εσάς που καταφέρατε να πετύχετε στην σχολή που επιδιώξατε, τέλος πάντων στη σχολή που θέλατε. Μπράβο σας παιδιά, να έχετε μια πολύ όμορφη φοιτητική ζωή. Είχα τη χαρά χθες να μιλήσω με ένα παλικάρι εδώ στην Άξο. Λοιπόν, δεν μπορώ, θα το πω. Με ενθουσίασε αυτό το παιδί. Μιλάω για τον Γιάννη τον Τρανουδάκη, ο οποίος, πόσα μόρια συγκέντρωσε θα σας πω μόνο, 18.750, και μπαίνει στην ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτσαμε λοιπόν και μιλήσαμε μαζί του. Μα πόση ταπεινότητα αυτό το παιδί, πόση ταπεινότητα, τι χαμόγελο είναι αυτό. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, Γιάννη μου, να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Τι μου είπε αυτό το παιδί? Λέω, ρε παιδί μου, πώς τα κατάφερες, πώς διάβασες, πώς το συντόνισες όλο αυτό? Είχες άγχος? Μου λέει, άγχος πάντα έχεις. Αλλά μη φανταστείτε, μου λέγει και στον πληθυντικό, κατάλαβες τώρα. Μη φανταστείτε, μου λέει, ότι διάβαζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, απλά έβαλα πρόγραμμα. Επίσης, ένα μυστικό της όλης υπόθεσης, και πολύ το χάρηκα αυτό το παλικάρι, να σε καλά, να σε καλά, αγόρι μου. Ένα μυστικό, μου λέει, της υπόθεσης, πίστη. Είχα μαζί μου, μου λέει, το Θεό, είχα την Παναγία μαζί μου, είχα ακόμα και στις πανελλαδικές, είχα τα εικονάκια απέναντί μου, τα κοίταζα και νιώθα ότι κάποιος μου κρατάει το χέρι. Από την άλλη διάβαζα, έπαιζα μπάσκετ, συμμετείχα στην εκκλησιαστική ζωή έτσι όπως μου έμαθε η οικογένειά μου από μικρό παιδί. Αυτή η γιαγιά η κούλα, αυτή η μαμά η Ειρήνη. Τι να πω, να είναι καλά το παλικάρι, να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου. Θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι τα παιδιά που δεν καταφέρατε να μπείτε σε κάποια σχολή, παιδιά, μη στεναχωριέστε, η ζωή είναι μπροστά σας. Θα κάνετε και άλλη προσπάθεια εάν θέλετε. Το σημαντικό είναι να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Να είστε ευτυχισμένα. Αυτό, αν είστε ευτυχισμένα, να ξέρετε και οι γονείς σας είναι ευτυχισμένοι. Κυρία Κούλα μου, καλημέρα. Ειρηνή, καλημέρα σε όλη αυτή την υπέροχη οικογένεια του Γιάννη του Τρανουδάκη που μίλησα μαζί του χθες, και αναφέρομαι στο Γιάννη του Τρανουδάκη γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αυτό το καταπληκτικό παιδί. Καλή φοιτητική ζωή να έχεις, Γιάννη, και ελπίζω αυτό που θέλεις, να τελειώσεις την ιατρική και να γυρίσεις πίσω στον τόπο σου για να βοηθήσεις τους συνανθρώπους σου, να γίνει πραγματικότητα. Να είσαι γερός. Μπράβο σου.

Λοιπόν, αν νομίζετε ότι έφυγα, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μιλούσα στο τηλέφωνο, βεβαίως, βεβαίως, διότι εγώ σας έχω ζητήσει να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου λέτε καλημέρα, να μου λέτε πού βρίσκεστε, τι κάνετε και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο ακροτήρι και σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους εκεί που μας ακούνε καθημερινά, συντονίζονται σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Καλημέρα, Ξανθή μου, καλημέρα, Μανώλη. Τα πιτσιρίκια είναι, λέει, στο. Ω, κάνουν διακοπές στην Πρέβεζα. Ωραία η Πρέβεζα. Έχετε πάει στην Πρέβεζα? Έχω πάει στην Πρέβεζα, είμαι πάρα πολύ. Έχω πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και μείνα εδώ. Αλήθεια εξένα. Έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι σήμερα το πρωί, έτσι στα γρήγορα, στο ωραία φωτογραφία από το καμάρι της Σαντορίνη, συνονά μου. Πόπο, λάδι θάλασσα, λάδι, λάδι να την πιεις στο ποτήρι. Ανέβασα που λέτε ένα βίντεο, στο οποίο έκρινα σήμερα σωστό να σας ζητήσω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο δικό μας δίκτυο. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνουμε στο αυτοκινητάκι μας να πάμε στη δουλίτσα μας ή οπουδήποτε αλλού. Φοράμε τη ζώνη μας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε και πριν βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο. Φοράμε τη ζώνη μας. Προσέχουμε πάρα πολύ, ξεκινάμε, παίρνουμε το δρόμο μας, οδηγούμε αμυντικά, όπως πολύ σωστά μου είχε πει μία μέρα σε μία συνέντευξη εδώ ο φίλος μας ο Κώστας, ο Κατσιούλης. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας και να είμαστε ασφαλείς. Προσοχή στο δικό μας δίκτυο, Νίκο, καλά δεν τα λέω?

Κανέναν δεν πρέπει να αφήνουμε να μας παίρνει τις στιγμές, παιδιά. Κανέναν μα κανέναν. Στέλνω αυτό εδώ το τραγούδι στην κυρία Μαργαρίτα και στην κυρία Δανάη, που τους αρέσει πολύ. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αλλά πριν από αυτό θα σας πω τι καιρό θα κάνει σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

0: Παντελή, θα σου ξαναπώ χρόνια πολλά. Χιλιόχρονος να είσαι και εσύ, ο Παντελής ο Σαντορινιός και όλη η παρέα σου εκεί. Δεν πιστεύω σήμερα να είσαι σε καμιά αμπελιά, σε κανένα αυτό. Ή είσαι ακόμα στη Σύφνο. Πες μου, βρε παιδί μου, πες μου να ξέρω. Κερνάς. Και ο άλλος ο Παντελής ο Εγκαρίτης. Και γενικά από Παντελίδες έχω κόσμο και κοσμάκι που γιορτάζει. Και οι Παντελίτσες. Κάτσε να τσεκάρω λίγο το ραντάρ, σε τι κατάσταση είμαστε, για να τσεκάρω λίγο. Καλώς τη Βασιλικούλα. Άστο καλό, τι πληροφορία είναι αυτή η ραντάρ που μου στέλνεις πρωί-πρωί.
1: Να μην την καρδιά σου σε κανένα.
0: Να με κατατοπίσεις, να ξέρω τι μου γίνεται.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα, για να τσεκάρω τις καιρικές συνθήκες, να σας πω τι καιρό θα κάνει σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε τι σας γίνεται, να ξέρετε... βλέπω ένα 36 άρι αύριο, Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, 32 βαθμοί Κελσίου σήμερα, πεντακάθαρος ο ουρανός και οι άνεμοι έχουν στραφεί σε δυτικούς αρχικά και στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς του τέστην, που λένε και στο χωριό μου. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία έτσι θα μας δώσει να καταλάβουμε το τέλος πάντων η ζέστη, ναι. Αλλά δεν μασάμε εμείς, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, τα έχω πει αυτά εδώ και χρόνια. Αύριο Τρίτη 28 μήνες. Αύριο της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, Θα σας πω και σε ποιες εκκλησίες μπορείτε να πάτε. Έχω τη λίστα, παιδί μου, έχω το Μανώλη, το Σαντορινέο, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. 36 βαθμοί Κελσίου αύριο το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι ξανά. 4 και τοπικά το απόγευμα. 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. 34 βλέπω την Τετάρτη με 6 μποφοράκια βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός. Ωραία, 7 την Πέμπτη με πτώση της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ουρανός. 31 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή με 6 και τοπικά 7, καθαρός ουρανός. Και το Σάββατο 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, 6 βόρειοι άνεμοι, 31 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός.

Λοιπόν, αύριο της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου έχουμε εκκλησία στον Παρατρέχο. Έχουμε εκκλησία στην Ποταμιά, εδώ διαβάζω τη λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου. Έχουμε εκκλησία στο Φιλότη, στα Αγκίδια. Έχουμε στο Καστράκι και έχουμε και στις Τρίποδες, στο που γιορτάζει το εκκλησάκι της οικογένειας του Γεωργίου Λαγογιάννη, γιατί έχουν και Ειρηνούλα στην οικογένεια. Έχουμε Δεσποινούλα, έχουμε Ιωάννα, έχουμε και Ειρηνούλα όμως. Την Δευτέρα, σήμερα, το απόγευμα στις 7.30, μέγα σας περινός στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Και αύριο το πρωί, Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Είναι στον επαρχιακό δρόμο Τρυπόδου Γαλανάδων. Δηλαδή, με το που βγαίνεις από το κεντρικό δρόμο να κατευθυνθείς προς Τρίποδες, βγαίνοντας από το Γαλανάδο, κεντρικός δρόμος δεξιά, που είναι ο πύργος του Μπελόνια, όλο ευθεία στο δεξί σου χέρι θα δεις το υπέροχο αυτό εκκλησάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στον Εσπερινό και αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία.

ανοίξω και μικρόφωνο. Νάτες οι γοργόνες, νάτες, νάτες. Νάτες οι γοργόνες που κολυμπάνε στα γαλάζια νερά του Καμαριού. Πω, πω, πω, μορφιές. Μια γοργόνα, είναι μια γοργόνα και ένας γοργόνος είναι. Κάτσε τώρα, τι ωραία, τι ομορφιές είναι αυτές. Αυτά είναι τα ωραία, δηλαδή να έχεις την ευχέρεια τώρα το πρωί να πας να κάνεις ένα μπάνιο ρε παιδί μου στη θάλασσα. Δηλαδή να το χαρείς, να το απολαύσεις, να... Ωραία πράγματα, μπράβο σας, μπράβο σας. Κάντε και μια βουτιά για μένα, άντε μπράβο. Μια βουτιά στην υγειά μου. Ω, τρία λεπτά πριν από το και μισή, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα σας πάω με 10 μάγισσες. Διασκευή καλοκαιρινή, καλοκαιρινή. Τι που μας ταξιδεύει. Στο Αιγαίο, στις θάλασσές μας, στα νησιά μας.

Α, καλά τον έκοψα εγώ το γοργόνο ότι είναι ο Ηλίας. Χρόνια πολλά, Ηλία, δεν σου είπα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Χρόνια σου πολλά και καλά και σε σένα, Ευαγγελία μου. Χρόνια πολλά με υγεία. Τι ωραία, τι τυχερή που είστε. Ειρήνη, μετέφερε σε παρακαλώ πολύ τους χαιρετισμούς μου, τα χρόνια πολλά μου και τις ευχές μου, γιατί τώρα είμαι στη θάλασσα και δεν ακούνε, εκτός αν το έχεις βάλει τέρμα το ράδιο. Όπως θα έπρεπε να κάνεις, δηλαδή στο καμάρι πρέπει να ακούγεται ραδιοφωνία και κλάδουν, στουρνάρα.

0: στείλω εγώ νονά έναν ενισχυτή να βάζει εκεί ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να ακούει μισή σαν το Ρίνι από το καμάρι.
1: Του κορμιού σου την πυρό.
0: Τέρμα λέει το έχω, τέρμα. Για να σας καμαρώσω και στις δικές μας παραλίες εδώ της Νάξου. Καλημέρα στον Άγιο Προκόπιο, στην Αγία Άννα, στην

0: Καλό στο φίλο μου το Λευτέρη. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, στη μαμά Ελένη τη Φιλοτίτισσα και στην κόρη τη Μάρο και στο γιο το Δημήτρη και σε όλη την οικογένεια. Φιλότη, καλό στο γειτονάκι μου Γιώργο, Δημήτρη. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, εσείς ξέρετε έτσι, μην τα ξαναλέμε τώρα, μην γινόμαστε και κουραστικοί. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

απ' όλα πιο ωραίο. Στο Αιγαίο το ξημέρωμα είναι το πιο γλυκό ξημέρωμα του κόσμου. Είναι όμορφα. Είναι όμορφα, σου λέω. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέφω εδώ, στο δικό σας ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Για να σας καμαρώσω, να συνεχίσω να σας καμαρώνω βασικά. Για να δω λιγάκι εδώ το ρεπορτάζ. Η Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου Νάξου τιμά την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, την Αγία Ειρήνη την... Ναι. Θα γιορτάσει λοιπόν η Ιερά Μονή την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Συγκεκριμένα σήμερα, Δευτέρα, στις 18:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τρίτη, 28 Ιουλίου, αύριο, στις 19:30 θα ακολουθήσει η πανηγυρική θεία λειτουργία προς τιμήν της Αγίας. Η αδελφότητα της Μονής προσκαλεί τους πιστούς να παραστούν στις ιερές ακολουθίες, τιμώντας τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Ευχαριστώ, Νικόδημε, για το ρεπορτάζ. Η καλημέρα στα πιτσιρίκια στις 9 και κάτι. Πού είσαι, Ειρήνο Παρασκευούλα, μα μου το θυμίσεις, ξέρεις, ξέρεις. Χρόνια πολλά, Ειρήνο Παρασκευούλα μου, που γιόρταζες κι εσύ. Γιόρταζες χθες, χρόνια σου πολλά και καλά. Κάποιες σαντορινιές βιβίτσες το γιόρτασαν στην παραλία.

Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γυρίζουμε το χρόνο πίσω? Δεν έχω πολλά γεγονότα να σας πω σήμερα, αλλά θέλω να σταθώ σε κάποια ονόματα, στις γεννήσεις κυρίως. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Ξεκινώ από πού να ξεκινήσω, έτσι, μισό λεπτάκι. Είπα, δεν θα σας κουράσω σήμερα σχεδόν καθόλου. Να σας πω μόνο ότι σαν σήμερα ιδρύεται η Τράπεζα της Αγγλίας. Μεγάλη μέρα. Το 1694. Το 1789 ιδρύεται η πρώτη ομοσπονδιακή κρατική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μετονομαστεί αργότερα σε State Department. Το... δεν το λέω αυτό, όχι, όχι, ακούνε και παιδιά, όχι. Το 1921 ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο με επικεφαλής τον βιομήχανο Φρέντερικ Μπάντινγκ αποδεικνύουν ότι η ορμόνη ινσουλίνη ρυθμίζει τη γλυκαιμία. Κοιτάσου, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Το 1940 προβάλλεται μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, εισάγοντας τον χαρακτήρα του Bugs Bunny. Σαν θέλω να πω στη γαμαρή σου μου ρίχνεις μεταξύ το σκύ. Το 1953 επιτυγχάνεται πάυση των εχθροπραξιών στον πόλεμο της Κορέας, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα υπογράφουν συμφωνία ανακοχής. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας αρνείται να υπογράψει, αλλά δεσμεύεται να τηρήσει την ανακοχή. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Το 1955, και κλείνω με αυτό, η πτήση 402 της AI, όχι της τεχνητής νοημοσύνης, καταρρύπτεται από δύο μαχητικά αεροσκάφη μετά την παραβίαση του βουλγαρικού εναέριου χώρου και οι 58 επιβαίνοντες δυστυχώς σκοτώνονται. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, είπα, δεν θα σας κουράσω πολύ, πάω γρήγορα στις γεννήσεις και έχω λόγο. Αλέξανδρος Δούμας, ιός, Γάλλος συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1824. Θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μεταξύ το σκηνί. Τζιρόλαμο Βιτέλη, Ιταλός φιλόσοφος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1849. Και κλειδωμένους μας βλέπει. Έλληνας φιλόσοφος και συγγραφέας, ο Ευάγγελος Παπανούτσος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1900. Και ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1903. Άγγλος οδηγός αγώνων, το 1943 γεννήθηκε ο Τζον Μπάτον, πατέρας του οδηγού της Φόρμουλα 1 και παγκόσμιου πρωταθλητή του 2009 του Τζένσον Μπάτον. Σαν σήμερα, και το κρατώ και για το τέλος αυτό, το 1948 γεννήθηκε, παιδιά, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Έλληνας τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, ηθοποιός, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στο ντουέτο Δάμων και Φιντίας και συνεργάστηκε επίσης με τα Μπουρμπούλια καθώς και με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ξαναλέω, ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Επίσης, αν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η σπουδαία Αφροδίτη Μάνου, στιχουργός και συνθέτρια, αδελφή της τραγουδίστριας Μαρίας Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής Γιάννης Μιλωνάς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Και κλειδωμένους μας βλέπει, νύχτα μας βλέπουν. Αυτά. Και μιας και αναφέρθηκα σε Παύλο Σιδηρόπουλο και σε Αφροδίτη Μάνου, δεν θα μπορούσα να το περάσω έτσι αυτό, ε! Καλώς την αγαπία την καρτεραδιώτησα, καλώς την, καλημέρα Μανώλη, Μαράκι, Ελευθερίτσα, καλημέρα και στα μικρά σας, στα μικράκια σας, όλα της οικογένειας.

0: νύχτα.
1: Λοιπόν, όταν τα καλά τα παιδιά κάνουν καλές δουλειές, όπως τα παιδιά στο Φραγκόσικο, βγαίνουν, τα μαθαίνουν αυτά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εκεί πάνω, από την Αθήνα, και τους κάνουν και ρεπορτάζ γιατί τα αξίζουν. Βεβαίως, τα παιδιά στο Φραγκόσικο, ο Χρήστος 1, Χρήστος 2 και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Εννοείται, γιατί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και το αξίζουν αυτό, το αξίζουν πραγματικά. Εκπληκτική δουλειά, και όσοι δεν έχετε πάει στο Φραγκόσικο, παιδιά, μην το παραλείψετε. Πηγαίνετε μια βόλτα και θα καταλάβετε τι ακριβώς λέω.
2: Σου γράφω
1: Παύλος Σιδηρόπουλος.

0: Βλέπω ένα πρόσωπο.
1: Καλώς στο φίλο μου το Δημήτρη. Καλημέρα στον Αγιώργη Εκιδά στο Φίνικα. Μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα γατουλίνι. Μια ένα γατουλίνι που κάθεται εκεί και προσπαθεί κάνει κολοτούμπες στην άσφαλτο κάτω στο πλακόστρωτο για να δροσιστεί. Καλημέρα Δημήτρη μου. Καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά εκεί στο Φίνικα.

0: Και πολύ ωραίες στολές στα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βλέπω πορτοκαλί. Καλά είναι το χρώμα μου, έτσι. Κίτρινο πορτοκαλί. Τα χρώματά μου, να ξέρεις, Νίκο. Πορτοκαλί, ωραίο μπλουζάκι. Δασοπυρός βεσί. Και δεξιά το σήμα της πολιτικής προστασίας, καπελάκι ωραιότατο μαύρο με το σήμα της πολιτικής προστασίας.
1: Η ανάγκη μου δεν
0: σταμάτα. Μπράβο σας, παιδιά.

Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα, όπως επίσης και η Αφροδίτη Μάνου. Αλλάζω λοιπόν ύφος και σας πάω σε μια νυχτερινή εκπομπή. Ωραίες οι νυχτερινές εκπομπές. Πολύ ωραίες είναι.

Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί να κόψω τις καλημέρες στα πιτσιρίκια και να ξεκινήσω τις καληνύχτες. Αλλά τελικά δεν έγινε. Πριν χρόνια, τέλος πάντων. Έγινε χαμός, έγινε... Αρχίσανε, φωνάζανε τα πιτσιρίκια όλα μαζί. Ω, πω, πω, πω, πω.

τη γιαγιά την κούλα έτσι. Ένα καμάρι, ένα, τα μάτια της ρε παιδί μου, τα μάτια της να βλέπει τον εγγονό της τον Γιάννη. Να μας μιλάει και να μας λέει πως τα κατάφερε και μπήκε στην σχολή, στην ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαμπε ρε παιδί μου, έλαμπε ολόκληρη. Έλαμπε. Του παιδιού μου το παιδί, είναι δύο φορές παιδί μου. Κάπως έτσι.

είστε καλά, κυρία Κούλα μου. Να χαίρεστε τα παιδιά, τα εγγόνια σας. Και έτσι, μπράβο. Ο αρχηγός της οικογένειας ή αρχηγός της οικογένειας. Και καλά που κάνει. Στα πατήματά της και τα παιδιά της, άξια. Και τα εγγόνια της, άξια. Και έτσι να συνεχίσετε, κυρία Κούλα μου. Με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία μέχρι στιγμή στα 49 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας του τέστιν που λένε και στο χωριό μου, να μην τα ξαναλέω, έτσι. Θα πάμε σε 10 περίπου λεπτά, άντε πείτε 11 τώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας έχω μιλήσει για τη μαγική αυλή του φούρνου Λαγογιάννη που είναι στην Πλάκα. Δεν σας έχω μιλήσει, σας έχω μιλήσει πολλές φορές. Θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Πας εκεί το πρωί, ζητάς το καφεδάκι σου. Σου το φτιάχνουν τα παιδιά, θυμούνται κιόλας τι καφέ πίνεις. Σου το φτιάχνουν τα παιδιά. Παίρνεις και ένα πρωινό πλούσιο-πλούσιο. Βρίσκεις τα πάντα. Γλυκά, αλμυρά, ομελέτες. Μετά κάθεσαι, χαλαρώνεις λίγο εκεί στη μαγική αυλή. Και μετά πας και κάνεις μια βουτιά στην Πλάκα. Μετά γυρίζεις πίσω. Σε έχει κάψει ο ήλιος. Έχεις χάσει θερμίδες. Πολλές, ναι. Θες να φας κάτι, τι, δεν θα φας κάτι ακόμα. Πάρε μια

έτσι τώρα μου μη... Νάτη και η Ζαχαρούλα από την Πάρο, παρακαλώ. Καλημέρα στους απέναντι, στους δίπλα μας. Καλώς στον Νίκο. Ελευθερία να χαίρεσαι τον μπαμπά σου. Νάτη και η Γιωτούλα από το Περίβολο. Μανομερίτησα, λέγε στουρνάρα, λέει, ακούμε. Λέω.

0: καλή, μεγάλη, υπέροχη παρέα. Η δική μας παρέα, παιδιά, αυτή που φτιάχνουμε κάθε πρωί. Και ευτυχώς που είστε εδώ, γιατί αν δεν ήσασταν εδώ, την έκανα εγώ μόνη μου, ε. Τα έλεγα μόνη μου, να τα άκουγα μόνη μου. Δεν αξίζει το τόπο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή πάρα πολύ γρήγορα. Κύριλλος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 1775. Αναστάσιος Μανάκης, Έλληνας αγωνιστής 1864. Δημήτρης Πλαπούτας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός 1864. Ιωάννης Δροσόπουλος, Έλληνας τραπεζίτης 1939, διατέλεσε και υποδιοικητής και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Έλληνας πολιτικός 1951. Ιωάννης Παπαστράτος, Έλληνας ευεργέτης του 19ου αιώνα, έφυγε σαν σήμερα το 1958. Ο Γκόρντον Σόλι ήταν Αμερικανός εκφωνητής αγώνων πάλης. Έφυγε από τη ζωή το 2000 σαν σήμερα. Μοιάζει τούτη γη σαν μαγική αυλή. Μπομπ Χόουπ, Άγγλος ηθοποιός, 2003. Και τέλος Χρήστος Αθανίτης, Έλληνας πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 2004. Αυτά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να πάμε και σε κανένα πρωτοσέλιδο. Είδα εδώ το πρωί, ρε Παναγία μου, με τις φωτιές. Στην... Παιδιά, τι γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αυτό το πράγμα δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, τι να πω, θέλω να βάλει το χέρι του. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι περνάνε πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση. Μέτωπα τεράστια. Συνεχίζεται λοιπόν η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και σε Ισπανία. Η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη και πάνω από 375.000 είναι οι εκτοπισμένοι. Έχουν καταστρέψει φλόγες εκατοντάδες κατοικίες, τεράστιες δασικές εκτάσεις. Αφήστε τα καλύτερα.
1: Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.
0: Ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα δούμε τι αλλάζει από σήμερα για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ. Τελείωσε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Γεια σας και του χρόνου να είμαστε καλά. Τώρα ξεκινάμε να πληρώνουμε. Πρώτη δόση για όσους κάνουν δόσεις στην εφορία, δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς. Πρώτη δόση, τελευταία μέρα του μήνα, στις 31 δεν έχει ο 7ος, 31 έχει. 31 λοιπόν Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της πρώτης δώσει στην εφορία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει εκλογές το 2027. Συνεχίζει να επιμένει. Καλώς την Αργυρούλα, καλώς την.

κάθομαι ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

πάρει. Μήπως τους κρύους δίκαστες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: μάτια κάπως παίξανε στη στουβεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε.
1: Λοιπόν, κάποια στοιχεία για αυτό το τραγούδι που ακούμε, που είναι, παιδιά, διαχρονικό φουλ, έτσι, διαχρονικότατο. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου το έχουμε χιλιοακούσει και φυσικά το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Πολλές φορές βέβαια ταυτιζόμαστε κιόλας, έτσι. Ο Μίκης Θεοδωράκης μπορεί να ήταν εκείνος που ουσιαστικά ανακάλυψε καλλιτεχνικά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ωστόσο. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ο συνθέτης που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τον Στρατιώτη και τον Τρίτο Παγκόσμιο, που του έδωσε στα τραγούδια του Δρόμου. Λίγους μήνες μετά την μεταπολίτευση. Μετά, εκείνη την εποχή, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, είναι συνωνυμία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, έτσι, δεν είχε καν σκεφτεί να γίνει τραγουδιστής ή συνθέτης και απλώς έγραφε στίχους. Θαύμαζε απεριόριστα τον Λοΐζο και κάποια στιγμή του έστειλε ορισμένους στίχους από εκείνους που είχε κατά καιρούς γράψει. Ο δημιουργός έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από αυτούς που διάβασε και ξεχώρισε ορισμένους, μεταξύ των οποίων και ένα εξαιρετικά τολμηρό, τόσο θεματικά όσο και λεξιλογικά, με τον τίτλο «Ο Μαύρος Γάτος», με τον οποίο ο Θανάσης ουσιαστικά περιέγραφε το σύστημα και την τύχη του οποιοδήποτε το απειλούσε. Διαχρονική τακτική, έτσι. Το είχε λοιπόν στα υπόψη του για να συμπληρώσει το υλικό που ετοίμαζε για το Βασίλη. Μα δεν πρόλαβε. Ωστόσο, το μελοποίησε ο ίδιος ο ερμηνευτής και το συμπεριέλαβε στο δίσκο του «Διαίρεση». Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 με πωλήσεις άνω των 50.000 αντιτύπων. Ήταν η πρώτη εμφάνιση στη δισκογραφία του Θανάση Παπακωνσταντίνου μαζί με τον Λεγιονάριο, τον οποίο έγραψε επηρεασμένος από τη στρατιωτική θητεία που εκτελούσε εκείνη την εποχή. Ο Μαύρος Γάτος, μία από τις μεγαλύτερες και τις πιο διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη, που φυσικά είναι από τα τραγούδια που αντέχουν ακόμα και σήμερα. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι κυκλοφόρησε ο Μαύρος Γάτος και εμείς τον απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Και ξαναλέω, ταυτιζόμαστε. Επίσης, κάποιοι από εμάς ταυτιζόμαστε και με το ναυάγιο της Αρλέτας. Θα πάμε σε διαφημίσεις μετά το τραγούδι. Αμέσως μετά το τραγούδι. Θα το καθυστερήσω λίγο, δεν πειράζει. Όχι. Το διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως θα το ακούσουμε. Διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο και επιστρέφω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Μάνος Πυροβολάκης από τα παλιά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Από τα παλιά μέχρι και σήμερα. Συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό αυτή τη Δευτέρα που ο μήνας έχει 27. 27 Ιουλίου 2026 και ξαναλέω, 27 Ιουλίου 2026 δεν θα ξανάρθει. Γι' αυτό φροντίστε να την απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Να αδράξετε τις στιγμές. Έτσι κάνουμε εμείς κάθε μέρα, πώς.
1: Όσοι αγαπάνε, καρτό δεν πατάνε.
0: Και δεν μασάμε κιόλας, ε.
1: Πώς πετάνε, ανοίγουν φτερά. Αν η αγάπη μ' αρνηθεί.
0: Έλα τώρα που θα σ' αρνηθεί η αγάπη, έλα τώρα.
1: Με κρασί.
0: Αυτή είναι παντού. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα. Αυγουλάκια φάγατε για πρωινό? Έχετε πάρει από την πτηνοτροφική Νάξο αυγουλάκια που είναι τα πιο αγνά του πλανήτη? Τα πάμε αυτά και το πρωί, που κυκλοφορούν ελεύθερες οι κοτούλες εκεί στα κτήματα στο Αγερσανί. Πάει η Ρινούλα, τα φροντίζει, τις φροντίζει τις κοτούλες, τους βάζει δροσερό νεράκι, ψάχνει μέσα στα δεντράκια, βρίσκει τα αυγουλάκια, τα παίρνει με προσοχή, τα βάζει στις συσκευασίες. Τα βάζουν μετά, τα συσκευάζουν όμορφα και ωραία. Βάζουν και τη σφραγίδα από πάνω που λέει ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος, οι κοτούλες. Και έρχονται, πάνε σε επιλεγμένα σημεία, στην Άξο και στην Αθήνα, μπορείτε να τα βρείτε. Τα παίρνουμε εμείς μετά, τα πάμε σπιτάκι μας, φτιάχνουμε ωραιότατες ομελέτες και όχι μόνο. Πτηνοτροφική Νάξο, παιδί μου. Αγερσανή, τι να λέμε τώρα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας μεταφέρω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και επειδή εγώ δεν πάω ποτέ κόντρα στα πιτσιρίκια, ποτέ, θα το ξέρετε, εγώ και ο Ζήκος, εμείς οι δύο είμαστε. Ξέρεις, εγώ δεν πάω ποτέ κόντρα στα πιτσιρίκια, μαζί τους θα είμαι και θα φωνάζω. Πάω να τα καλημερίσω, ευχής αμέσως. Τώρα δά θα έχουν ξυπνήσει, θα ετοιμάζονται, θα φοράνε τα μαγιουδάκια τους, να πάνε στη θάλασσα, να βγούνε στις αυλές να παίξουν. Αυτά τα όμορφα που κάνουνε, καλέ τα πιτσιρίκια, ναι. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα στα Δηδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης και στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη.
1: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Ναι, αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου.
1: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουνε στα δάση.
0: Τα έχουμε πει, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, My Market.
1: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο βουνό.
0: Στο βουνό θα πας να συναντήσεις το φραγκόσικο να πας να φας καλά.
1: Και το σκιούρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
0: Τι να χάσεις, παιδί μου, άμα ψωνίσεις από εδώ, από την, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Μόνο να κερδίσεις έχεις. Παρασκευούλα, Μανώλη, δύο φλόρες και μαράκι από τις Μέλανες. Καλημέρα σας. Γιάννης από τη Σύρο. Δαβιδίτσα και Αντωνάκης που κάνουν κάτι μπάνια εκεί στην Εύβοια. Άντζελα από την Αθήνα και Μυρτούλα η γειτόνισσα μου γαλαναδιώτησα. Φωτεινούλα εγκαρίτησα, ζωγράφε. Ζωγράφος η Φωτεινούλα. Γιορτάζει και ο παππού σήμερα, ε. Φιλάκι στον παππού, Φωτεινούλα. Καλημέρα στη Ρινούλα τη Χορευτάρου, την Αγερσανιώτησα την όμορφη. Είναι ραϊδούλα κι αυτή. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στις κούκλες του Κώστα και της Διαλεχτής, τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Τον Αντώνη και τον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Εριετάκι, της Αγγελικούλας και του Γιάννη. Στα Τριδημάκια τα όμορφα της Φέης και του Μιχάλη, τα αγοράκια, αυτά τα μικρά τα όμορφα. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια της Δεσποινούλας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Μπέτη. Και στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, όπως και στον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα που είναι στην Πρέβεζα. Αμέ, εκεί να δείτε κάτι μπάνια που θα κάνουν. Η φιλενάδα του, η Βασιλικούλα, η Χορευταρού, δεν ξέρω που είναι και κάνει διακοπές, αλλά όπου και να είναι καλά θα περνάει. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας. Στο Δημήτρη της Φελίσσιας και στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας και στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στο Μελινάκι του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας.
1: Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες.
0: Να, εδώ δεν συμφωνώ με το τραγούδι τώρα. Είναι δυνατόν να αποφεύγεις τα γλυκά? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Καλημέρα στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, στο Λευτέρη και το Μάρκο. Του Γιώργου και τη Ειρήνη, τον Νίκο και τον Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκη. Που θα τα δω, θα τα δω. Στην Αγία Ειρήνη, τη Χρυσοβαλάντου που θα είναι. Τη οικογένεια Λαγογιάννη. Μεγάλη καλημέρα στο Μιχάλη και στο Θοδωρή τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τα μικράκια μα εδώ είδα και το φασαριόζο προχθέ. Καλά, έχουν γίνει μαυροτσούκαλα αυτά, ε. Μιλάμε για χρώμα, μιλάμε για θάλασσα, μιλάμε για μπάνια. Και φυσικά στην Αραϊδούλα. Το μελαχρινάκι των Βουπού, των Βορείων Προαστίων. Μαμ Νάνι, μαμ Νάνι. Και ενδιάμεσα και το άλλο. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα πιτσιρίκια στους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί ξεκουράζονται και καλά κάνουν και ετοιμάζονται, γιατί έχει μείνει ένας μήνας και κάτι για να ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Αμέ.
2: Σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέτα. Αν μπορείς μετρήσέτα και ύστερα χώρεσέτα.

Να το και το Πολυνάκι, να το, να το. Καλημέρα, Σεφ. Καλημέρα στα όμορφα τα παιδιά αυτά. Το όμορφο αυτό ζευγάρι. Άντε και στα επόμενα. Νάτος και ο Σπύρος. Α, είχε γενέθλια ο Σπύρος, παιδιά, ο Μάκαρης χθες. Ω, θα το πω. Ω, δεν θα το πω. Θα το πω, θα κάτσε να στα ψάλω και από εδώ. Περίμενε, περίμενε. Βρε, να είσαι γερός. Να είσαι χαρούμενος, να χαμογελάς, να χαίρεσαι τις γυναίκες της ζωής σου. Σύζυγο και κόρες. Να συνεχίσεις έτσι δυναμικά, Σπύρο, ξέρεις εσύ, ξέρεις. Χρόνια σου πολλά, Σπύρο μου. Και του χρόνου γερός και δυνατός. Όλα τα καλά. Γενέθλια, γενέθλια. Θα στα ψάλω, δεν γίνεται. Με τεχνάσματα έτρεχει πολύ γρήγορα, θέλει να τον προλάβω. Δεν είμαι μόνος γιατί ξέρω ότι κάπου είσαι. Ναι, λύσε τα δεσμά σου και ό,τι σε πιέσει βρίσκεται. Ετοιμάσου, έτσι, ετοιμάσου, ξέρεις εσύ. Θα υπάρχεις και όλα αυτά που αυτό ζητώ σίγουρα. Βαλίτσα με 2-3 πραγματάκια μέσα. Τα μηχανήματα μην ξεχάσεις. Τα αυτά, τα εργαλεία, τα δόντω. Τις κάμερες, τα πολύ. Πώς τα λένε αυτά, τα. Πολύ μπρίζα. Τα τρίποδα. Πρόσεξε καλά, μην ξεχάσεις τίποτα. Μην ξεχάσεις τίποτα. Έχεις ένα μήνα μπροστά σου.

Ναι, αυτά τα ωραία λοιπόν από τους Σταβέντο. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο έτσι ωραίο, πώς το είχα πει στη Μελίνα την Κανά σε μια συνέντευξη που είχαμε κάποια στιγμή και στη Σαντορίνη που είχε έρθει για μια φεστιβάλ στρογγύλι λεγόταν και σήμερα έτσι λέγεται. Τη λέω αυτό το τραγούδι ρε παιδάκι μου, το μιλώ για σένα, έχει επαναστατική μουσική, μου λέει δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Μάλιστα, έτσι είναι όμως. Άπαξ και το πει στουρνάρα, συμφώνησε και η Μελίνα η Κανά. Ένα πρωτοσέλιδο θα διαβάσουμε ή μπάδα, δεν χρειάζεται. Καλέ τώρα, μόνο απογευματινές έχουμε σήμερα. 2-3 πρωτοσέλιδα εκεί. Έτσι για τα μάτια του κόσμου. Μαρουλίτσα σου είπα καλημέρα εσένα. Η άλλη γοργόνα.

0: συνέβη.
1: Για τα αυγά της ποινοτροφικής, αν τα έχεις εκεί στη Σαντορίνη. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, θα ρωτήσω τα παιδιά της ποινοτροφικής. Μήπως να σας στείλουμε και στη Σαντορίνη έτσι να φτάσουμε. Πού είστε, Αντώνη. Ιωάννα, τι θα γίνει, θα στείλουμε αυγά στη Σαντορίνη, θέλουν εδώ αυτό.
0: Και μ' απάντησαν.
1: Τι, να τα τρώμε μόνο εμείς.
0: Υγεία
1: θέλουν και η Σαντορίνη, πού είστε.

φάνηκε δημιουργή κιόλας η Νόνα μου στην παραλία στο καμάρι. Έχει πάρει μια πετρούλα, την έχει βάλει πάνω στο μαύρη πέτρα, Σαντορίνη. Την έχει βάλει πάνω στο πόδι της και έχει βρει μια πιο ανοιχτή που είναι σε σχήμα καρδιάς και την έχει βάλει από πάνω και έχει κάνει μια δημιουργία, άλλο πράγμα. Έλα τώρα πρωτοσέλιδα, έλα που όλο ξεχνιέμαι. Λοιπόν, νέα σήμερα, τι βλέπω, για κάτσε εδώ. Περίμενε. Λοιπόν, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις όμως, αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα. Τα ακούς, Πανομερίτησα. Λίγη σε μια εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Πρώτον, τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. Δεύτερον, αν δεν έχεις διαβατήριο, με λίγα λόγια, ξέχνα το, έτσι. Να. Δεύτερον, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Τρίτον, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Και τέταρτον, πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Δεν πάτε, λέω εγώ, να κλείσετε ραντεβού, να βγάλετε ταυτότητα, να ξεμπερδεύετε με αυτό, αφού θα αντικατασταθούν όλες. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, εκενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη, εκατομμύρια στρέμματα. Ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο Όλυμπος. Πανομερίτησα, έγινα παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιο Όρος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο και Όλυμπος. Πανομερίτησα, ακούς, τα ακούς, τα ακούω να λες. Τώρα γιατί το λέω αυτό, ναι, τέλος πάντων, κάποια στιγμή συναντιέμαι με την Πανομερίτησα και έχω φορέσει εγώ ένα τακουνάκι, τέλος πάντων, μη φανταστείτε, κάτι αυτό. Η Πανομερίτησα με ένα φλατ παπουτσάκι, την κοιτάω έτσι αυτό, λέω, είσαι κοντή τελικά. Γυρνάει, με κοιτάει στραβά και ανάποδα και μου λέει, ανάμπηλα σε Όλυμπε. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, σας μεταφέρω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ευθύς αμέσως. Για να τσεκάρω τι γράφει. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροοφειλές. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Α, παιδιά, όπα, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ βλέπω λίγες αναφορές και στεναχωριέμαι στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας η Εθνική Πόλο. Η ομαδάρα του Βλάχου νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά τη γαλανόλευκη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Πόλο, Εθνική Πόλο, στην κορυφή του κόσμου. Γιατί δεν το πολυτιμάμε το πόλο, δεν ξέρω. Πάω εφημερίδα των συντακτών, η ανακύκλωση της αρπαχτής. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφορώντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες. Πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκκλήσεις για τη λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πάω ελεύθερο τύπο και κλείνω. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα, ασφάλιση και συντάξεις. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο. Μητσοτάκης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία, εκατομμύρια στρέμματα, στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμένοι, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Και διεθνής διάκριση για το Βουνό των Θεών, ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είμαστε πρωταθλητές κόσμου, World Cup. Η Εθνική Πόλο νίκησε στον τελικό την Ουγγαρία 15-14.

Εκεί στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης, τι γίνεται, παιδιά? Τι παίζει, έχουμε ηρεμήσει λίγο, είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Είμαστε τώρα που τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Έλα τώρα, δεν πιστεύω να αρχίσετε να μου γκρινιάζετε πάλι οι λογιστές. Έλα τώρα, τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις. Μια ανάπαυλα, ένα αυτό, ένα καθητής. Μια ανάσα. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση. Δεν πιστεύω. 9 και 25 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς περνάει έτσι η ώρα, πώς περνάει. Έχω ένα γιασεμάκι στο μπαλκόνι μου. Έχει βγάλει τώρα και καινούργια κλαδιά. Το ψιλοκλάδεψα γιατί κάτι μου ψιλοαρώστησε. Αλλά το κλάδεψα και έχει που αρχίσει και φουντώνει να μην το ματιάσω. Και γίνεται καταπράσινο. Τα λουλουδάκια, τα άσπρα, τα όμορφα. Ένας κόσμος τραγούδια. Μιαν ταρανταρ, να βάλω απουσίες.

δεν μ' αρέσει αυτό, ραντάρ. Δεν μ' αρέσει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επιστροφές. Τρελό, φουρτουνιάζει και απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι. Για να τσεκάρω λίγο πρωινό. Παντελής, Σύφνος. Για να τσεκάρω. Φρυγανισμένο ψωμάκι. Μαρμελαδίτσα, αυγουλάκια βρασμένα. Παραδίπλα έχει ένα μαρμελάδα είναι αυτή, εντάξει. Χυμός λεμόνι, σπιτική λεμονάδα. Φραπέ, ωραίο, φραπεδούμπα, ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, αυτό είναι του Παντελή, σίγουρα είναι δεδομένο. Ένας ελληνικός παραδίπλα. Ωραιότατο ελληνικό βουτυράκι. Ελληνικότατο πρωινό. Μπράβο. Αλλά βρε Παντελή μου, τα αυγά δεν είναι πτηνοτροφική σνάξου. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω εκεί στη Σύφνο. Πρέπει να απλωθούμε λίγο.

Λοιπόν, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη έχουμε καινούργιες παραλαβές, καινούργια ψυγεία, ολοκένουργια. Οι μάρκες οι καλές, οι γνωστές, ξέρετε εσείς. Αυτές που έχουν εγγύηση καμιά δεκαετία χρόνια. Έχουμε λοιπόν καινούργιες παραλαβές. Ελάτε μια βόλτα να δείτε όλα τα καινούργια προϊόντα που έρχονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχονται καινούργια προϊόντα. Καινούργιες συσκευές, ηλεκτρικές, εντυχιζόμενες. Εξοπλισμός κουζίνας μοναδικός με πράγματα που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχουν και που θα σας λύσουν τα χέρια. Περάστε μια βόλτα από τη Μήλε της Νάξου, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Δεν το συζητώ για την ασφάλεια που νιώθεις όταν αγοράσεις κάτι από το Μαρούλη. Δεν το συζητώ. Έχεις το σέρβις. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Είναι καλό, είναι ωραίο να νιώθεις ασφάλεια. Σου λέει ρε παιδί μου, κάτι πήγε στραβά. Χτυπάω ξύλο που δεν θα πάει. Αλλά λέμε τώρα. Πήγε κάτι στραβά. Μη στεναχωριέσαι. Έρχονται τα παιδιά κατευθείαν στο φτιάχνουν στο πι και φι. Αυτό θα πει να έχεις και σέρβις. Πάω σε διαφημίσεις μετά το τραγούδι. Επιστρέφω αμέσως μετά για να έρθω στα δικά μας. Όχι ότι είπα πολλά για τα άλλα. Το μεσημέρι αυτά. Το μεσημέρι ενημέρωση. Τώρα το πρωί δικό σας.

0: ατζέντα.
1: Και επίσης έχω να σας μιλήσω για τον Καλόξυλο που πήγα το Σάββατο το βράδυ, που ήταν το διήμερο των εκδηλώσεων Σάββατο και Κυριακή, και περάσαμε πάρα πολύ ωραίο χωριό, ρε παιδί μου. Τι όμορφο χωριό, τι ωραίο, μοναδικό χωριό. Μέχρι την Πέμπτη έχουμε τις ημέρες μουσικής στον Απόλλωνα. Ένα πενθήμερο γεμάτο συναυλίες, χορό, κινηματογράφο, δημιουργία, αυθεντική νησιώτικη φιλοξενία. Θα σας τα θυμίσω αυτά σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, ναι.

0: τρεμαζίνει στο ρυθμό.
1: Όπα παιδιά, όπα όπα, πριν πάω σε διαφημίσεις, μισό λεπτάκι, πριν πάω σε διαφημίσεις, για να μην ξεχνιόμαστε, για να θυμηθούμε τις όμορφες ημέρες του χειμώνα που τα πιτσιρίκια μου έστελναν καλημέρες. Μισό λεπτό, διότι το Ρινάκι, η Ρινούλα, η Χορευταρού, η Αγερσανιώτισσα με θυμήθηκε σήμερα και ξέρω ότι πάει να μαζέψει τα αυγουλάκια της και...
2: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
1: Αυτά είναι τα όμορφα. Μα έχει και ο χειμώνας τις ομορφιές του όμως, ρε παιδάκι μου. Αυτά τα μηνύματα το χειμώνα τα ακούμε 8 και κάτι το πρωί. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα πιτσιρίκια σας το έχω πει είναι εδώ. Καλημέρα Ρινούλα, πάμε σε καλημέρα Ιωάννα, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

έπεσε και το τραγούδι ακριβώς, ε. Τρελαίνομαι, σου λέω. Έπεσε το τραγούδι ακριβώς με μια φωτογραφία που μου ήρθε πριν από λίγο. Τρελαίνομαι όταν με φύλας κι όταν με καλαντίζεις. 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Τελευταίο ημίχρονο. Ναι, το είδα. Λοιπόν, τα μηνύματα πέφτουν βροχή εδώ. Συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα και καλά που κάνετε, γιατί αυτό σας ζητάω κάθε πρωί. Κάποιοι τρέχουν τώρα τελευταία ώρα στην αστυνομία να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα. Μα κλείσατε ραντεβού τελευταία στιγμή κι εσείς.

0: Βλέπω πλάνα από τις φωτιές σε Γαλλία και σε Ισπανία, παιδιά. Διαβάζω ότι εκενώνεται η ξενοδοχειακή ζώνη στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Οι εκτοπισμένοι είναι χιλιάδες. Δίνουν μάχη στη Γαλλία και στην Ισπανία απέναντι σε ένα πρωτοφανές πύρινο μέτωπο που έχει ήδη αναγκάσει περισσότερους από 360.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ενώ οι γαλλικές αρχές προχωρούν στην εκένωση της ξενοδοχειακής ζώνης γύρω από το αεροδρόμιο της πόλης ως προληπτικό μέτρο, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και διατάξει την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων για την συνδρομή των πυροσβεστών. Η Γαλλία ενισχύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία και την Πορτογαλία, καθώς και ελικόπτερα από την Τσεχία και την Σλοβακία. Στην περιοχή της Ζιρόντ επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί. Εκατοντάδες εθελοντές και αγρότες συμμετέχουν στις προσπάθειες να περιορίσουν την φωτιά. Τι να πω τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά τραγικό όλο αυτό που βλέπω μπροστά μου σε φωτογραφικό υλικό. Οι αρχές προειδοποιούν μην έρχεστε στον Μπορντό. Απίθυναν έκκληση προς τους τουρίστες να αναβάλουν τα ταξίδια τους προς τον Μπορντό και τη χερσόνησο του Καπ Φερέ. Ναι, συνεχίζονται οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο, από και προς. Από μάλλον το αεροδρόμιο του Μπορντό. Η ξενοδοχειακή ζώνη, όπως σας είπα, γύρω από τις εγκαταστάσεις εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας. Και οι πυρκαγιές, αναμενόμενο με όλο αυτό που γίνεται, δημιουργούν το δικό τους καιρικό σύστημα. Έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους επιστήμονες το ότι οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει ένα σπάνιο φαινόμενο, ένα γιγαντιαίο πυρονεφικό σύστημα που παράγει δικούς του ανέμους, κεραυνούς και τοπικές καταιγίδες. Ενώ οι ειδικοί εξηγούν ότι το φαινόμενο αυτό καθιστά τη συμπεριφορά της φωτιάς εξαιρετικά απρόβλεπτη, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σας πω μέχρι στιγμής ότι έχουν καεί σχεδόν 100.000 εκτάρια γης στη Γαλλία. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 240 κατοικίες. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Υπάρχει αγωνία για νέο καύσωνα τις επόμενες 24 ώρες. Οι επόμενες 24 ώρες θα είναι καθοριστικές. Εάν η εξασθένιση των ανέμων προσφέρει προσωρινά καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία στον Μπορντό θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία, χαμός. Περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Υπάρχουν φόβοι και για τους αμπελώνες του Μπορντό, γιατί μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, έχει τους αμπελώνες εκεί, το γνωστό, το κρασί του Μπορντό. Εξαπλώνονται οι φωτιές. Τι να πω τώρα. Ό,τι και να πω είναι λίγο.
1: Λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζω ένας δίσκος των κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της

0: αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει.
1: Λοιπόν, για ετοιμαστείτε, γιατί από την Κυριακή, από χθες, ξεκίνησαν οι μουσικές, οι μέρες μουσικής στον Απόλλωνα. Ένα πενθήμερο γεμάτο συναυλίες, χορό, κινηματογράφο, δημιουργία και αυθεντική νησιώτικη φιλοξενία. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στα θερινά εργαστήρια μουσικής που πραγματοποιούν στο προάβλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου, θα πραγματοποιηθούν εκεί, με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αλέξανδρου Καλογερά. Για 5 λοιπόν συνεχόμενες ημέρες, ένας από τους ομορφότερους παραθαλάσσιους οικισμούς της Βόρειας Νάξου θα μετατραπεί σε μια ανοιχτή, έχει ήδη μετατραπεί σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικά είδη μουσικής και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, κλασική και έντεχνη ελληνική μουσική, παραδοσιακούς χορούς, έργα για πιάνο, προβολές βοβού κινηματογράφου, με ζωντανή συνοδεία και τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ξεχωριστή θέση στην οργάνωση κατέχει το Καθημερινό Μουσικό Εργαστήριο για Παιδιά, το οποίο αντλεί την έμπνευσή του από την Αργοναυτική Εκστρατεία και θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη γιορτή για την επιστροφή του Ιάσωνα και των Αργοναυτών. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τόσο για τα εργαστήρια όσο και για τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα υπάρχει αναλυτικότατο στο... μέχρι και την Πέμπτη που ολοκληρώνεται όλο αυτό, στο Naxos Press. Μπορείτε να το βρείτε στο Naxos Press. Ελεύθερη είσοδος, όπως σας είπα ήδη. Και παιδιά, τι να πούμε τώρα, τη διοργάνωση έχει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Χορηγός είναι η Blue Star Naxos. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Iria Music Art Network. Είναι όμορφες αυτές οι εικόνες και κάποιες από αυτές τις εικόνες τις είδαμε και στον Καλόξυλο. Μα τι χωριό είναι αυτό, ρε παιδί μου, τι σοκάκια είναι αυτά, τι ομορφιά είναι αυτή, τι μουσικές ακούσαμε το Σάββατο και την Κυριακή. Υπάρχει ένα βίντεο, ένα χαρακτηριστικό βίντεο στο Naxos Press, μπείτε να το δείτε.

0: πετάς και με χαλάς.
1: Εν τω μεταξύ, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μπάσκετ στην Άξο.
0: Βαρέθηκα να απολογούμε γι' αυτό που ζω.
1: Τον Άξο 3-on-3. Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Διοργανώνεται με το Δήμο Άξο και Μικρών Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Στην καρδιά μου τη θλιμμένη.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διοργάνωσης είναι ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε ομάδες και αθλητές να γίνουν μέρος του τουρνουά χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το μπάσκετ 3-on-3 χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, συνεχή δράση, άμεσες εναλλαγές. Κάθε κατοχή μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα, ενώ η συνεργασία, η ευστοχία και οι γρήγορες αποφάσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Στην παρουσίαση, ο Βασίλης Κουντής.
0: Πώς θα μ' αλλάξεις, πώς θα την ψάξεις, για να γίνω.
1: Ο γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στο φίλαθλο και κοινό αθλητικός δημοσιογράφος θα αναλάβει την παρουσίαση του Naxos 3-on-3 Basketball, μεταφέροντας στην Άξο την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως το πάθος του για το μπάσκετ. Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο τουρνουά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 6 Αυγούστου, παιδιά. Οι δηλώσεις και η παροχή πληροφοριών πραγματοποιούνται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Θα σας δώσω και τηλέφωνο εγώ τώρα. 695-132-9453. Καλέ, μπείτε στον Άξο Σπρέστα, θα το βρείτε και αυτό. Μα τώρα τι.
0: Έχω μια μέρα δροσερή, όλο με κόβει σαν γυαλί, μες στη ζωή μου τη θλιμμένη.
1: Όμορφα πράγματα γίνονται στα νησιά μας το καλοκαίρι, όμορφες εκδηλώσεις, να οι χοροί, να τα τραγούδια, να τα γλέντια, να οι χαρές, να τα κεράσματα, να η φιλοξενία, να τα χαμόγελα. Δεν έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο. Και θα κάνω φασαρία. Θα κάνω φασαρία. Ορίστε, κάνω φασαρία. Καλώς τη χαρούλα.

Δεν είπα καλημέρα σήμερα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας. Δεν είπα καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Δεν είπα καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μινιμπάς. Δεν είπα καλημέρα στα σώματα ασφαλείας. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε εκεί. Στους εθελοντές μας τώρα πρωί-πρωί, με μήνυμα από τον Νίκο, είπα καλημέρα, θα ξαναπώ.

Λοιπόν, εγώ μπορεί να είμαι πιο τυχερή από εσάς, γιατί εγώ θα δω και εικόνα, αλλά θέλω όμως, μιας και είστε παρεούλα μου και μιας και μοιραζόμαστε εδώ σχεδόν τα πάντα, αυτό το δίωρο, το πρώτο δίωρο, το ραδιοφωνικό δίωρο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτόν εδώ τον ήχο. Αυτόν. Αυτόν τον ήχο της θάλασσας, παιδιά. Η γαλήνη. Μια θάλασσα πεντακάθαρη. Λάδι σήμερα, σχεδόν λάδι τέλος πάντων, γιαούρτι όπως θέλετε πείτε το. Άμα ακούστε ήχος, ακούστε ήχος, ακούστε. Και βλέπω και την εικόνα εγώ από το καμάρι και την αρχαία θύρα μπροστά μου, το δρόμο προς την Αρχενά και μια βαρκούλα. Αυτή που κάνει το δρομολόγιο Περίσα καμάρι, ε! Όμορφες εικόνες από τον τόπο μας, όμορφες εικόνες από τα νησιά μας. Και θα ήθελα και εσείς οι υπόλοιποι εκεί στη Σύφνο, πού είσαι Παντελή, βγάλε ένα βίντεο, στείλε ένα βίντεο εκεί να θαυμάσουμε τις ομορφιές της Σύφνο. Εσείς οι Αμοριανοί, εσείς οι Παριανοί απέναντί μας, η Μήλος, η Μήλος, η Τίνος, η Άνδρος, η Σέριφος, η Σύρος, η Αρχόντισσα.

Εν τω μεταξύ, σε λίγες μέρες πρέπει να έχουμε και πανσέλινο. Δεν θυμάμαι, κάπου προς το τέλος του. Πότε είναι, ρε παιδιά, η πανσέλινος του Ιουλίου? Κάτσε να το ψάξω, να δω αυτό. Πανσέλινος Ιουλίου, για να δω, του Αυγούστου, εκεί προς το τέλος επίσης. Πότε θα φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό το φεγγάρι του ελαφιού, διότι η πανσέλινος του Ιουλίου είναι το φεγγάρι αυτό του ελαφιού. Βεβαίως. Ναι, 29, μεθαύριο. Να. Θα βγούμε. Θα κορυφώσει, λέει, τη φωτεινότητά της η Πανσέλινος την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό στον καλοκαιρινό ουρανό. Ωραίο πράγμα το φεγγάρι, ωραίο. Μάλιστα, αυτά τα σπουδαία λοιπόν από την Πανσέλινο του Ιουλίου. Θα σας πάω και στην Πανσέλινο του Αυγούστου, η οποία, εντάξει, τώρα θα έρθει. Θα έρθει και είναι και αυτή η Πανσέλινος που μας χαρίζει και πάρα πολύ όμορφες στιγμές στους αρχαιολογικούς μας χώρους με τις δωρεάν εισόδους, και ήδη έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά.

Μάλιστα, πρέπει να τα μαζέψω και να φύγω. Εντάξει, λοιπόν, θα φύγω. Τι να κάνω, τι να κάνω. Έχουμε ήδη φτάσει στα σχεδόν 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Άντε, πείτε 3,5, αλλά σε κάθε περίπτωση 3,5 είναι. Ναι, να σας πω επίσης ότι τα ψώνια της ημέρας τα κάνουμε από τα Supermarket My Market. Εκεί που βρίσκουμε τα καλύτερα, τα πιο οικονομικά, τα πιο αγνά προϊόντα, έτοιμα φαγητά να τα βάλεις στο φούρνο κατευθείαν να ψηθούν, να μην κουράζεσαι. Δελικατέσεν προϊόντα, λαχανικά και φρούτα φρεσκότατα από τους μπαξ

και μας συντροφεύουν και μας υποστηρίζουν, όπως επίσης το φούρνο Λαγογιάννη. Να πω χρόνια πολλά από σήμερα στη Ρινούλα, θα της τα πω και αύριο, αλλά σήμερα το βράδυ έχουμε τον Εσπερινό στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, στο δρόμο προς τις Τρίποδες από το Γαλανάδο. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, στη Μήλε δηλαδή της Νάξου. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πτηνοτροφική Νάξου, στα καλύτερα, τα καλύτερα αυγουλάκια μας προσφέρουν από την πτηνοτροφική Νάξου, από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και εφιστώ την προσοχή σας. Και βέβαια σε αυτά τα παιδιά που αξίζουν πολλά. Πολλά λεφτά. Τα παιδιά στο Φραγκόσικο, τα τρία αυτά αγόρια, το Δημήτρη, το Χρήστο νούμερο 1 και τον Χρήστο νούμερο 2, για τις υπέροχες στιγμές που μας χαρίζουν στο Φραγκόσικο και τις υπέροχες γεύσεις που μας χαρίζουν από το Φραγκόσικο. Να τα στηρίζουμε τα νέα παιδιά. Να τα ενισχύουμε τα νέα παιδιά που κάνουν τις προσπάθειές τους και που τα καταφέρνουν τόσο καλά. Μπράβο σας παιδιά. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ σιγά σιγά, να είστε όλοι και όλες καλά. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ραντεβού αύριο το πρωί εμείς εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικό Δημοτολιανό στη μία ακριβώς με την εκπομπή Κυκλάδες On Air. Να είστε καλά, να προσέχετε, να πάτε στη θάλασσα να κάνετε μπανάκι και να μην ξεχνάτε χαμόγελο. Θέλουμε λίγο χαμόγελο στη ζωή μας. Μα βλέπουμε χαμογελαστούς ανθρώπους. Έτσι, μπράβο. Γεια σας.

0: νέο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κοιτάξτε με.
1: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλή σας εβδομάδα. Μια καινούργια μέρα ξεκίνησε, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε και φυσικά με ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3.

έφαμε στέρεο. Στο τσιγάρο που κρατώ. Εδώ, εκπέμπουμε από την πανέμορφη πορτάρα, από τη Γρότα, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο, για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μας, για όλο

0: είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες» και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η δημοσιογράφος μας και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, πολλές ευχές για μια δροσερή τριανταφυλλένια εβδομάδα.
1: Να μη δώσει να ξημερωθώ στο κορμί.
0: Μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην άνδρο μας στις 6 και 19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην πάρο μας στις 8 και 33 το βράδυ. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Η Αγία Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τον Άγιο Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά στον Παντελή, χρόνια πολλά στην Παντελία που γιορτάζουν.

Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο λοιπόν Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Στη γραμματιακή υποστήριξη Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου. Στην αρχισυνταξία Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Χθες ήταν της Αγίας Παρασκευής, προστάτηδας των ματιών, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο πανηγύρι στην αμοργό μας. Στη Σύρο γιορτάσε η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, πάνω στην Αληθινή, στο Βούλια. Την Αγία Παρασκευή που την ευλαβούνται ιδιαίτερα και εδώ στο νομό μας εμείς οι Κυκλαδίτες και οι Κυκλαδίτσες. Σήμερα είναι του Αγίου Παντελεήμονος, μεγάλη γιορτή, γιατρός. Μεγάλο πανηγύρι γίνεται στην Άνδρο, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει και το λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος. Θα χωροστατήσει στην Άνδρο ο Σεβασμιότατος Ήρου Δωρόθεος ο Δεύτερος. Ο Άγιος Παντελεήμων τιμάται και εδώ στη Σύρο. Υπάρχει ο μόνιμος Ορθόδοξος Ιερός Ναός στην Ερμούπολη, εντός του γεροκομείου. Χθες το απόγευμα έγινε πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Το kikladeslive.gr μετέδωσε απευθείας τον εσπερινό, όπως και σήμερα τη θεία λειτουργία. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, στο χωριό Φίνικα στη Σύρου, μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Και στην Μινάξο μας, αλλά και στην Πάρο μας, γιορτάζει το χωριό Κόστος, δίπλα το χωριό της γυναίκας μου. Έχω τύχει δύο φορές του Αγίου Παντελεήμονα στον Κόστο. Χρόνια πολλά στον Κόστο, χρόνια πολλά στην Άνδρο, χρόνια πολλά σε όλες τις Κυκλάδες. Η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήμων, δύο μεγάλοι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, σε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, ΣΑΠ, Σάμσουν, Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή τηλεορασούλα έως την πιο μεγάλη τηλεόραση, σινεμά τηλεοράσεις για την καφετέριά σας, την ταβέρνα σας, το ξενοδοχείο σας. Έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη, όπως και μικροσύσκευες. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535.

μεγάλο πανηγύρι και του Αγίου Παντελεήμονος γίνεται και στο νησί της Αμοργού. Βέβαια το μεγαλύτερο πανηγύρι στην Αμοργό είναι της Αγίας Παρασκευής. Χιλιάδες κόσμος και το παραδοσιακό πατατάτο στην Κολοφάνα, στην κάτω μεριά. Στις λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις που έγιναν για την Αγία Παρασκευή στην Αμοργό, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

ευχαριστήσουμε την καλή μας φίλη από την Σύφνο. Σύφνεϊκα ξεκινάει σήμερα το καλημέρα Κυκλάδες. Από το νησί της Αμοργού, χρόνια πολλά για τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Πραγματικά το κάτι άλλο από κόσμο φέτος. Είχαμε, μου λέει, και τον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι. Είχαμε και την Άγη Κασούμη και τον Πυροδήμα. Λαμπρές, μου λέει, οι εκδηλώσεις εδώ στην Αμοργό.

0: Σαντορίνη νεκρή, μια 62χρονη Εγγλέζα επιβάτηδα μέσα σε κρουαζιερόπλιο.
1: Ας ήταν ένα φώτιδες αυτό μου το κενό.
0: Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, φτιάχνει ο καιρός κατά το διλεγόμενο.

Στη Σαντορίνη λοιπόν νεκρή 62χρονη επιβάτηδα ακουράς Γερόπλιου. Τις πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Σαντορίνης από τον ναυτικό πράκτορα ακουράς Γερόπλιου σημαίας Νίσον Μάρσαλ ότι η 62χρονη επιβάτηδα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου απεβίωσε μέσα στην καμπίνα της. Η συγκεκριμένη μεταφέρθηκε με επιβατηγό λάντζα στο λιμάνι Αθηνιού και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Θήρας. God.

Αύριο είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου θα γιορτάσει η Ιεραμονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Άξο, εδώ πάνω από τη ραδιοφωνία. Συγκεκριμένα σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ενώ αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου 7.30 το πρωί θα ακολουθήσει η πανηγυρική θεία λειτουργία προς τιμήν της Αγίας. Η αδερφότητα της Μονής μέσω του σταθμού του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM προσκαλεί τους πιστούς να παραστούν στις ιερές ακολουθίες τιμώντας τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.

Ιερουσαλήμε. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Σαντορίνη. Αυξημένη είναι και σήμερα Δευτέρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Ραφίνας, του Λαβρίου και του Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά, αφού χιλιάδες κόσμος ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τις Κυκλάδες.

πάμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση. Στην Αμοργό λοιπόν ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εκπροσώπησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής στην Κάτω Μεριά, ενώ πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με επίκεντρο τον αθλητισμό και τη δημόσια υγεία. Μέσα από δύο παρεμβάσεις του, ο Γιάννης Βρούτσης ανέδειξε τα έργα που υλοποιούνται στην Αμοργό, συνολικού ύψους άνω του 1.800.000 ευρώ, κάνοντας λόγο για ουσιαστική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και του Κέντρου Υγείας Αμοργού. Η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στην Αμοργό μας συνέπεσε με τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής στην Κάτω Μεριά, όπου εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση. Κατά τον εσπερινό, παρουσία χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών ευχήθηκε χρόνια πολλά στους Αμοργιανούς, ενώ ο Γιάννης Βρούτσης απέτησε φόρο τιμής στον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό, ευχαριστώντας τον για την πολυετή προσφορά του στην Εκκλησία, την τοπική κοινωνία και την Αμοργό. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο και τους αντιδημάρχους, επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα, τον όρμο Ιγιάλης και την Αρκεσίνη, όπου ολοκληρώθηκαν έργα συνολικού ύψους 600.000 ευρώ με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε ότι η Αμοργός μπήκε για πρώτη φορά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος, καθώς ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αμοργός εντάχθηκε και στο Μητρό ο Ικούρος, αποτελώντας το πρώτο αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο του νησιού. Όπως γνωστοποίησε, μέσα στο 2027 αναμένεται να εγγραφούν και ο ΑΜΠΟ καθώς και ο Σκοπευτικός Σύλλογος Αμοργού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ικούρος 3, Αμοργός 2025, στο νησί είναι σήμερα καταγεγραμμένα ένα αθλητικό σωματείο, ένα άθλημα, 54 αθλητές, ένας προπονητής. Ο υπουργός ευχαρίστησε επίσης τον Τετράκης Ολυμπιονίκη της Άρσης Βαρών Πυροδήμα και την 6 φορές Ολύμπιαν στη Σκοποβολή Άγιου Κουσούμη. Κατά την παραμονή του στην Αμοργό μας, ο Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας Αμοργού, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Λευτέρη Καραΐσκο, την Πρόεδρο της Δικούς σας Επιτροπής Ιωάννα Συνοδεινού, την Αντιδήμαρχο Πόπη Δεσποτίδη και το Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Σιμιγδαλά. Εκεί συναντήθηκε με τη διοίκηση καθώς και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για την καθημερινή προσφορά του, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στις Κυκλάδες αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα. Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Αμοργού, το υπολογισμό άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και την κυβέρνησή μας. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τις δραστηριότητες και το τι είπε ο Γιάννης Βρούτσης στην Αμοργό μας.

φίλη ακροάτρια από την Αμοργό. Χρόνια πολλά κύριε Τριανταφυλλίδη για της Αγίας Παρασκευής. Μεγάλο πανηγύρι, πολλοί κόσμος. Ευχαριστούμε τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που έχει δώσει τόσα λεφτά για αθλητικά έργα, αλλά και για το κέντρο υγείας το οποίο αναβαθμίζεται.

Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό, στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών, να πει τα παράπονά του για την κυβέρνηση, τους πολιτικούς, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Κυκλάδεslive.gr, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

kikladeslive.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου που είναι κοντά στην εκκλησία. Πρώτο θέμα, η Άνδρος. Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονα στο απομακρυσμένο Αμμονάκλειο. Στο παρεκκλήσιο, λέει, του Αγίου Παντελεήμονα, στο απομακρυσμένο και ολιγάνθρωπο χωριό Αμμονάκλειο της Άνδρου, τελέστηκε χθες το απόγευμα εορτίος Εσπερινός από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, κύριο Δωρόθεο το Δεύτερο. Το παρεκκλήσι, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη σκιά αιωνόβιου Πεύκου, υποδέχθηκε για πρώτη φορά από την ανέγερσή του επίσκοπο. Ο κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος προσέφερε στο παρεκκλήσι ένα σταυρό ευλογίας και ευχήθηκε για το μήνα Αύγουστο που πλησιάζει. Σήμερα το πρωί ο Σεβασμιότατος ιερουργεί στην Ιερά Μονή Παναχράν του Αγίου Παντελεήμονα, όπου φυλάσσεται η τίμια κάρα του Αγίου. Πρώτο θέμα, η Άνδρος και το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα εκεί. Μετά μας φέρνει στη Σύρο με κατάνοιξη ο Εσπερινός και η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Παντελεήμονα στη Σύρο. Με ιεροπρέπεια και κάθε επισημότητα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τιμήθηκε χθες η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Σύρο. Πλήθος πιστών προσήλθε στο ναό προκειμένου να συμμετάσχει στον πανηγυρικό Εσπερινό και να προσκυνήσει τη χάρη του Αγίου. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος. Στον περίβολο του νοσοκομείου Σύρου τελέστηκε δέηση υπερηγείας των ιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων και των νοσηλευωμένων. Στη συνέχεια η ιερή εικόνα μεταφέρθηκε στους θαλάμους του νοσοκομείου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να την προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία του Αγίου. Η εικόνα επέστρεψε, λέει η Σεμνή, με κάθε θρησκευτική τάξη στο ναό, όπου σήμερα τελείται όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονα. Και του χρόνου με υγεία σε όλο τον κόσμο, καταλήγει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Άλλα θέματα, Γιάννης Βρούτσης, η αμοργός μπαίνει στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αμοργό, ο Γιάννης Βρούτσης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής στην κάτω μεριά. Έχει και φωτογραφίες. Το Γιάννη Βρούτση στην Παρασκευή του πατατά του. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και βλέπετε Γιάννη Βρούτση και Αμοργό. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, στο νησιώτικο, στο απλό κυκλαδίτικο site.

Έχουμε πολλά όμορφα πανηγύρια, πολύ όμορφες γιορτές εδώ στα νησιά μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε λοιπόν της Αγίας Άννας, της Αγίας Παρασκευής, σήμερα του Αγίου Παντελεήμων, αύριο της Αγίας Ειρήνης, της Χρυσοβαλάντου. Και μετά βέβαια θα πιάσουμε Αύγουστο που είναι ο μήνας της Παναγίας. Έχουμε τη γιορτή του Χριστού, μεγάλο πανηγύρι και στη Μάρτισσα και εδώ στο Δαμαριώνα και όχι μόνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Καλή εβδομάδα λοιπόν, καλό πρωινό, καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι και τα έξυπνα κλιματιστικά τα οποία σας δροσίζουν χωρίς όμως να σας καίνε στην τσέπη και είναι λιγότερο ρεύμα. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Έχουμε και το έγκλημα που έχει γίνει εδώ στη Σύρο που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Αύριο Τρίτη 28 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Ευαγγελίας Ζαγοριανού στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Μου λέει εδώ ένας φίλος από την Αμοργό, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βρούτσι που ήρθε στην Αμοργό. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος είπε κάθε επίσκεψή μου στην πατρίδα μου, την πανέμορφη Αμοργό του απέραντου γαλάζιου, είναι μια συγκινητική εμπειρία. Γιάννης Βρούτσης είπε ότι ξεχασμένη για δεκαετίες Αμοργός μπήκε για πρώτη φορά στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Καρδιά γυρεύεις, πώς να κρατήσει το κορμί απόψε. Στον Ολυμπιακό συνεχίζονται οι προσπάθειες για τις μεταγραφές, ενώ ο Μάριος Ηλιόπουλος ετοιμάζεται και αυτός να κάνει και άλλες μεταγραφές στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός επιταχύνει το ξεκαθάρισμα του ρόστερ με 4 ακόμα παίκτες να βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εξόδου. Οι αποχωρήσεις των Τιμ Γετβάη και Μανώλη Σιώπη δεν αναμένεται να είναι οι τελευταίες στον Παναθηναϊκό, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια για την αποδέσμευση ποδοσφαιριστών που δεν βρίσκονται στο αγωνιστικό πλάνο του Τζέικοπ Νίστρου. Η διοίκηση ακολουθεί τις αποφάσεις του Δανού προπονητή, ο οποίος θέλει να δουλέψει με παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία του. Στη λίστα των υποψηφίων προς αποχώρηση βρίσκονται η Τόνι Βιλένα, Μούσα Σισοκό, Μίλος Πάντοβιτς και Τάσος Μπακασέτας. Κάθε υπόθεση παρουσιάζει διαφορετικές δυσκολίες, κυρίως εξαιτίας των συμβολέων και των επιλογών των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Η περίπτωση του Τόνι Βιλένα παραμένει από τις πιο περίπλοκες. Ο Ολλανδός μέσος διαθέτει υψηλές αποδοχές και παρότι ο Παναθηναϊκός έχει αναζητήσει προτάσεις για την παραχώρησή του, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει λύση που να τον ικανοποιεί. Αφού κάθεται και παίρνει τόσα λεφτά, γιατί να ψάξει αλλού ομάδα.

φίλος Παναθηναϊκός παραθερίζει και μας ακούει στην Ίο. Καλημέρα από την Ίο, μου λέει, που σας ακούω. Είμαι Παναθηναϊκός. Πιστεύω, μου λέει, ούτε ο Γετβάη, ούτε ο Μπακασέτας, ούτε ο Σιώπης είναι παίκτες που κάνουν για πρωταθλητισμό. Κακώς τότε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τους φόρτωσαν στην ομάδα. Μεγάλη ευθύνη έχει ο Παπαδημητρίου, μου λέει. Ο Αλαφούζος δεν ήξερε, πλήρωνε και έπαιρνε, μου λέει, παίκτες που δεν προσφέρουν. Πιστεύω τώρα με τον Στέφανο Κοτσόλη, τεχνικό διευθυντή, τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο Παναθηναϊκός αποκτά, μου λέει, παίκτες που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν.

στον Ολυμπιακό έχουμε την επικείμενη πώληση του goalkeeper του Τζολάκη, κυρίες και κύριοι, στο σύλλογο της ΧΑΛ. Και με τον πολύπειρο Γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγκα να είναι εκείνος που επανήλθε στο προσκήνιο σε πρώτο πλάνο, να πιάσει λιμάνι κλείνοντας άμεσα ως αντί Τζολάκη.

αριστερή. Για να δούμε τι θα γίνει. Τον ήρω του. Μέσα μου άκουσα φωνές. Παραμένουμε στον Ολυμπιακό. Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Νταβιτασβίλη.

όφη έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Παλέρμο για δανεισμό του Νικολάου, ο οποίος είναι ήδη στην Κρήτη. Πάμε στα εκτζήδικα νέα. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 3-2 τη Τσβόλε σε φιλικό μάτς στην Ολλανδία. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας.

0: Διαβάζω στο διαδίκτυο επίσημη πρόταση έκανε ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη Τρουή, σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ η πρώτη προσφορά.
1: Σπήρα δύο μυστικά και τον καημό του.
0: Κοντά λοιπόν στον Ορτέγκα Ολυμπιακός, για να δούμε τι θα γίνει. Και μιας που μεταγραφές έχουμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έσκασε η βόμβα στη Βασίλισσα, στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιάν Γιομοντέ, με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Όμιλος Αριανός που παραθερίζει εδώ. Εμείς μου λέει είμαστε με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Καρυπίδης έχει πάρα πολύ, μου λέει, ενδιαφερθεί, έχει ρίξει λεφτά και πιστεύουμε ότι ο Άρης εφέτος θα πάει πολύ.

υπεράσπινος Ολυμπιακός Αξώτης. Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές, μου λέει. Ο Παναθηναϊκός θα είναι μια από τα ίδια. Η ΑΕΚ θα είναι πεσμένη, μου λέει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως, μου λέει, ο τρόπος που γίνεται το πρωτάθλημα. Γιατί να μην είναι περισσότερες ομάδες και να μην υπάρχουν play-off και play-out, μου λέει. Εγώ είμαι γάβρος, είμαι 69 χρονών, μου λέει. Δεν μου αρέσουν ούτε τα play-off, ούτε

0: Όλα είναι για το χρήμα, αγαπητέ φίλε. Όλα για το χρήμα.
1: Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Τις γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω.
0: Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο, βρέθηκε για δύο μέρες στη Σαντορίνη. Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απόλαυσε ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ταξίδεψε στη Σαντορίνη μαζί με τη σύντροφό του Τζίλι Κολούτσι. Ο Αργεντινός μέσο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρήκε την ευκαιρία να πάει Σαντορίνη να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του επιλέγοντας το Κυκλαδίτικο νησί για να γεμίσει τις μπαταρίες του σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Έχω πει ότι πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του αθλητισμού γενικά, της πολιτικής, της showbiz επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τις Κυκλάδες μας για να ξεκουραστούν, να απολαύσουν τα μπάνια τους και την έντονη νυχτερινή ζωή. Αρρώστια η ζήλια.

δημόσιο δημοκρατικό διάλογο για το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Άξο. Καλεί κατοίκους και επαγγελματίες ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω του αξιώτικου σταθμού Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 διοργανώνοντας ανοιχτή δημοκρατική ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλητών. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση της σημερινής εικόνας της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, στην ενημέρωση για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στη συγκέντρωση προτάσεων και παρατηρήσεων από την τοπική κοινωνία. Ανοιχτή λοιπόν ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων διοργανώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, καλώντας μέσω του σταθμού μας δημότες και επαγγελματίες να συμβάλλουν με τις προτάσεις και τις απόψεις τους. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση απευθυνόμενη στους δημότες και στους επαγγελματίες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο μας, με δυνατότητα συμμετοχής τόσο διαζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά, παρακαλούνται να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους. Η παρουσία και η συμβολή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι απόψεις και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου. Από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, στο σταθμό του Μαρούλη, ανοιχτή εκδήλωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, πρόσκληση σε δημότες και επαγγελματίες.

πανέμορφες οι παραλίες μας, σας περιμένουν. Η παραλία του Αγιώργη εδώ στη χώρα της Νάξου καθημερινά δέχεται εκατοντάδες κόσμο. Η παραλία στην Αγία Άννα, στον Άγιο Προκόπη. Όλες οι παραλίες της Νάξου μας, η Νάξος μας έχει τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη, σαν την Νάξο πουθενά στον πλανήτη Γη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξωτικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεόρασης Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, οι καλύτερες μάρκες, τις πιο φτηνές τιμές, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πάμε στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα. Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες, έχουμε μόνο απογευματινές. Κατά αλφαβητική σειρά και ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Ένα φιλολαϊκό μέτρο της κυβέρνησης. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακύκλωση της αρπαχτής. Η εφημερίδα Τα Νέα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρώτο θέμα, λύγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης της ταυτότητάς μας. Κυπριακό, ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή. Στην Μπενάκη στη σκουφά, βοσκοτόπι. Συνεχίζουμε με τις επόμενες εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος, στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Κυριάκος Μητσοτάκης, στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο. Μεγάλες φωτιές, σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπάνια. Μανιφέστο, κόμμα Εβεσαϊκού. Η εφημερίδα Εσπρέσο, αίμα και μυστήριο στη Σύρο. Η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Κόντρα νιους. Ολόκληρο το κείμενο για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Κόντρα νιους. Πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Άνδρων. Ένα μεγάλο μπράβο και από εμάς εδώ στη Ραδιοφωνία και Κλάδο στην Εθνική Ομάδα Πόλο Άνδρων. Η εφημερίδα Εστία. Σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για τουρκική λύση στην Κύπρο. Η Ελεύθερη Ώρα. Νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός. Political. Νέος εξοδικαστικός βαθιά ανάσα μέως και 420 δόσεις. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Συνελήφθη ψευδόμενος και για την Οβάρτης. Η εφημερίδα Star. Ερωτικό έγκλημα ή κάτι άλλο στη Σύρο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Τι γίνεται στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Θέμα ηγεσία στο Πασόκ. Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας αμφισβητούν ανοιχτά τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιοι φεύγουν από το Πασόκ και πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Εγκαταλείπουν την Καριστιανού και στρέφονται προς το κόμμα Τσίπρα. Έχουμε χάσει τη σοβαρότητά μας, θα έλεγα, από το ένα κόμμα στο άλλο. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, στη στέγη του κόσμου. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Πόλο, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συγχαίρει την Εθνική Ομάδα Πόλο. Κόκκινος πρωταθλητής. Έτοιμος για Βραζιλία ο Ιρανός και για νέο φόρο θρύλος. Φέρνει Γκολτζίο Ταρέμι. Μακάρι, μακάρι, ο Βαγγέλης θα ρίξει χρήμα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Στόχος είναι double στην Αλάλα και ένα Champions Link. Άλλα θέματα στον κόκκινο πρωταθλητή, το δίνυλμα του Φρόιλερ. Ως τον σπορ και ο Άσος ψάχνει γκολκίπερ Ολυμπιακός, διάδοχο του Τζολάκη. Πλανήτης Ελλάδα, η Εθνική Πόλο Ανδρών στην κορυφή του κόσμου. Μπράβο στους άντρες μας, μπράβο στα παλικάρια μας. Η εφημερίδα Ώρα για Σπορ, εθισμένη στις νίκες. Άλλα θέματα στην Ώρα για Σπορ. Η Ώρα πάντα δίπλα στην ΑΕΚ. Δύο μεταγραφές το επόμενο 48 ώρο.
Η εφημερίδα Life Sport, παγκόσμια υπερδύναμη, η εθνική ανδρών στο πόλο. Με βάργα και μέταλλο. Για την νίκη της ΑΕΚ στο φιλικό, η Ένωση έδειξε ότι και φέτος θέλει πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ηλιόπουλος. Και βεβαίως ο κάθε ένωσή της θέλει και μια μεγάλη πορεία στην Ευρώπη. Μέτρο Σπορτ. Έγκλημα της ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Γίγαντες, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Η ναυτεμπορική, ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Και να κλείσουμε με την τελευταία εφημερίδα, τα νέα της Ηπείρου, Γιάννενα και Θεσπρωτεία. Μεγάλα έργα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους νομούς Θεσπρωτείας, Άρτας και Ιωάννινα. Και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί αξιότικα και απλά, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: μια καλημέρα να στείλουμε στον αντίδημαρχό μας και καλοφίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, τρέχει συνέχεια. Καλημέρα Βαγγελή, μια καλημέρα στο Φώτη το Μαυρομάτι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Μία ακόμα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στις 14 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, απώλειες για την Καριστιανού. Στις 14 μονάδες καταγράφεται στη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς στο ερώτημα της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος μία νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ΜΑΡΚ για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη με 11%, στην τέταρτη θέση ο Βελόπουλος Ελληνική Λύση, στην πέμπτη θέση η Μαρία Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4%, το ΚΚΕ 6,7%, Πλεύση Ελευθερία Ζωζό 5,5%, Φωνή Λογικής η Αφροδιτούλα 3,5%, Μέρα 25 ο Ουάου 3,1%, Νίκη το γνωστό ακροδεξιό θρησκευόμενο κόμμα 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, το ακροδεξιό Σπαρτιάτες 1,2%, το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη και του Μάκμπεθ 1,1%, η Νέα Αριστερά εξαερώνεται 0,3% και άλλο κόμμα 2,4%. Η έρευνα είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 ως 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων με μέγιστο στατιστικό σφάλμα συν πλην 2,9%. Σταθερά στην πρώτη θέση πλέον η Νέα Δημοκρατία πάντα 30,8%, δεύτερος ο Τσίπρας 16,8%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ 11%, τέταρτη Ελληνική Λύση 7,5%, πέμπτη Μαριό, έκτο το Κουκουέ, έβδομη Ζωζό, όγδοη Αφροδιτούλα και ακολουθούν όλοι οι άλλοι.
1: Ακουμπάς, το ξέρω κλαις, τους παλιούς φίλους βλέποντας να προσπερνούν.

kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο επαγγελματικό τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την τοπική εξουσία.

Μαγιόρκα, κυρίες και κύριοι, συγκρούσεις με διαδηλωτές κατά του υπερτουρισμού, πλαστικές σφαίρες, τραυματίες και συνθήματα. Δηλώσεις κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Κύριος Κρίστιαν Στόκερ λοιπόν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αυστριακός Καγκελάριος, ο οποίος επαναλαμβάνω αυτή την ώρα, κάνει και σχετικές δηλώσεις.

Η Ελλάδα πια δεν είναι μια απομονωμένη χώρα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα που έχει άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες, με όλα τα κράτη του κόσμου.

Την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ σε μουσική διεύθυνση του Θόδωρου Κουρετζή παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του ταξίδεψαν στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Σάλτμπουργκ, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Κάρμεν στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Αυστριακής πόλης. Κόλαση, κυρίες και κύριοι. Από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί κυβερνητική σύσκεψη, ενώ η Γαλλία δέχεται ενισχύσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην περιοχή της Γιρόντ επιχειρούν χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εθελοντές για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που καίγεται, καίγονται τα δάση στη Γαλλία, καίγονται τα δάση και στην Ισπανία. Η Ισπανία που έχει σοσιαλιστική κυβέρνηση, δεν κυβερνάνε φασίστες, είναι ο κύριος Σάντσεφ, είναι σοσιαλιστής, κάτι σαν το δικό μας τον Ανδρουλάκη. Η Ισπανία λοιπόν της σοσιαλιστικής κυβέρνησης δοκιμάζεται επίσης από μεγάλα πύρινα μέτωπα με χιλιάδες εκενώσεις. Παράλληλα αυξάνεται η ανησυχία για τους αμπελώνες του Μπορντό και τις επιπτώσεις του καπνού εν όψη νέου κύματος καύσωνα στην περιοχή. Γαλλία και Ισπανία δίνουν μάχη απέναντι σε ένα πρωτοφανές πύρινο μέτωπο που έχει ήδη αναγκάσει περισσότερους από 360.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

πρώτο θέμα και στο CNN. Λοιπόν, αυτή την ώρα κόλαση από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Καίγονται τα δάση και στην Ισπανία και στη Γαλλία.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

δίπλα κουζίνα στην άξο μας Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Τροποποριακά έπιπλα κουζίνας σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. We'll be right back.

Τροχιά υλοποίησης μπαίνει από σήμερα η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για την εθνική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Το πρόγραμμα αφορά δεκάδες βασικές κατηγορίες αγαθών, από τον οπό κρέας και τα γαλακτοκομικά μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά και τα σχολικά, με τις μειώσεις στις τιμές να φτάνουν, όπως είπε η κυβέρνηση, και στο 20%. Αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου συνελήφθη μια 46χρονη Γαλλίδα για επιθετική συμπεριφορά.

φίλος ακροατής, κύριε Τριανταφυλλίδη, εικόνες αποκάλυψης, μου λέει, σε Γαλλία και Ισπανία καίγονται όλα τα δάση στην Ισπανία και στη Γαλλία. Πυροβολισμοί στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, 3 νεκροί, συνελήφθη ένας ύποπτος, αναζητείται

Όλυμπος, κυρίες και κύριοι, ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μετά από πρόταση του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, η UNESCO ενέταξε ομόφωνα τον Όλυμπο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος, διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού και μυθολογική κατοικία των 12 θεών, ξεχωρίζει διεθνώς για το μοναδικό του ανάγλυφο στους εντυπωσιακούς γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, τα βαθιά φαράγγια και την πλούσια βιοποικιλότητα που διαμορφώνουν το ιδιαίτερο

Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν είπε η απάντησή μας στο υψηλός κόστος ενέργειας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Ο καγκελάριος της Αυστρίας είπε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα. Πρώτο θέμα στο CNN και σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 500.000 Γάλλοι και Ισπανοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μάχη για να μην καεί το Μπορντό, εκενώνονται ξενοδοχεία στο αεροδρόμιο. Απολογείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

πάμε στη Βουλή. Η Ολομέλεια της Βουλής καταγράφει σήμερα Δευτέρα στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως χρειάζονται αλλαγές στο Σύνταγμα, όπως σωστά έχει πει και ο Πρωθυπουργός.

έχετε νέο κύμα ζέστης, κυρίες και κύριοι, με 38, 39, σκόνη και ισχυρά μελτέμια. Με αρκετή ζέστη ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Ευνοείται η μεταφορά σαχαριανής σκόνης. Την Τρίτη η θερμοκρασία αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Από την Τετάρτη έως και την Κυριακή τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι τα ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά πελάγη. Βροχές ουσιαστικά δεν προβλέπονται.

Ρώσος. Ελληνικό γλέντι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τη Χρυσή Εθνική Πόλο Ανδρών. Ζεϊμπέκικο εθνικός ύμνος και Ελλάς ολέ.

0: σταθμό στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει.
1: Καλό πρωινό από τη Μήλο, μια καλημέρα από την αγαπημένη Σέριφο.
0: Που να βρω στον Άδιανα τέλο.
1: 27 Ιουλίου, σήμερα του μεγαλομάρτυρος Ιαματικού Αγίου Παντελεήμονα. Βοήθειά μας. Καλημέρα, καλό τάξιδι εβδομάδα, μου λέει ένας καλός φίλος, τον ευχαριστώ πολύ. Όμορφο πρωινό, μου λέει μια φίλη από την Κίμολο, μαζί με τις κιμολιάτικες καλημέρες.

καλημέρα την Αλική τη Πάρου, φίλοι ακροάτρια από τη Μάρπισσα, τις δικές της Μάρπισσαϊκές καλημέρες. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή από την αγαπημένη μας Ήω. Καλημέρα σε όλους τους νιώτες και σε όλες τις νιώτσες. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά των Κυκλάδων που καθημερινά ακούνε το σταθμό του Μαρούλη, ακούνε τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στερεό.

δεν πέφτει εδώ στην Άξο. Κάθε βράδυ κάτω στην παραλία γίνεται επίσης χαμός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε όλοι και λίγο υπομονή. Από τώρα μέχρι και τέλη Αυγούστου στην Άξο και στις Κυκλάδες θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Μιλούσα χθες με έναν φίλο αξώτη, ο οποίος έχει γνωστό ξενοδοχείο εδώ στη χώρα, ο οποίος μου έλεγε ο άνθρωπος ότι τόσο κόσμο η Νάξος δεν είχε ποτέ. Πραγματικά ο Βαγγέλης ο Κατσαράς ως αντιδήμαρχος τουρισμού είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για να υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού, χώρια βέβαια ότι η Νάξος το αξίζει. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος στον κόσμο, με τα ωραιότερα φαγητά, με τις ωραιότερες παραλίες, με τους ωραιότερους ανθρώπους. Η Νάξος είναι άπαιχτο μέρος. Ποια Ρόδος, ποια Κέρκυρα, ποια Κο, σαν την Νάξο, κανένα νησί στον κόσμο.

Η εκπομπή μας και σήμερα ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, κλιματιστικά και τηλεοράσεις. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944 358 933 και 6970 355 535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

από τον Κεκλώδη τη δημοσιογράφο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό του Αγίου Παντελεήμονα 27 Ιουλίου ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κεκλάδες. Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο του Καλημέρα Κεκλάδες. Και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Χθες γιορτάσαμε την Αγία Παρασκευή, σήμερα τον Άγιο Παντελεήμονα, αύριο γιορτάζουμε την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλόντου.

των FM, πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Από το Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλό μπανάκι στην παραλία. Σας αγαπάμε. Γεια και χαρά σας. Χρόνια σας πολλά.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12.

ησυχάσω και τα γλέντια να ξεχάσω, να τι κάνω στα περβόλια.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: είμαστε χάρηκοι.
1: Θέμα τώρα, το πιστέψαμε. Έλα.
0: Θα μπω.
1: Για το. Μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Πες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φαν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα crop top δεν είναι ποτέ αρκετά. Αν νομίζεις ότι τα crop top έχουν ηλικία ή εποχή, η J-Lo αποδεικνύει το αντίθετο. Τα φοράει παντού, από αθλητικά σετ έως συνδυασμένα με ψηλόμεσες κομψές παντελόνες, και καλά κάνει. Οι κρίκοι πάνε με τα πάντα. Μπορεί η δεκαετία του 90 να αποθέωσε τους μεγάλους κρίκους, αλλά για την Τζένιφερ Λόπες δεν βγήκαν ποτέ από τη μόδα. Είναι το απόλυτο διαχρονικό αξεσουάρ που απογειώνει από ένα casual look έως μια επίσημη εμφάνιση. Πες ναι στο φόρεμα με το μεγάλο σκίσιμο στο πόδι. Ένα φόρεμα με ψηλό σκίσιμο χαρίζει αμέσως κίνηση, θηλυκότητα και μια δόση αυτοπεποίθησης που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη. Όταν δεν έχεις τι να βάλεις, επίλεξε μονοχρωμία. Το μονοχρωματικό ντύσιμο είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δείχνεις κομψή και προσεγμένη, χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Η Λοπέζ το λατρεύει, ειδικά σε λευκούς, νιούντ και γήινους τόνους. Τα ουδέτερα χρώματα δεν είναι βαρετά. Μπέζ, κάμελ, ζάχαρη και γκρι μπορούν να δείξουν εξαιρετικά πολυτελή και σεξι, αρκεί να συνδυαστούν με τα σωστά υφάσματα και αξεσουάρ.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Να κάνουμε καλά, είμαστε ευτυχισμένοι, ωραία, γιατί είναι Δευτέρα και όταν είναι Δευτέρα.
0: Και λέμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, εντάξει.
0: Και λέμε και χρόνια πολλά στον Παντελή και στην Παντελία που γιορτάζουν σήμερα.
1: Όχι μόνο, να πούμε και χρόνια πολλά
0: στην Παρασκευή.
1: Στην Παρασκευή.
0: Στην Ανούλα που γιορτάζει. Στην Ανούλα
1: τη χρονιά, που είναι του καλοκαιριού. Και βέβαια να πούμε και προκαταβολικά χρόνια πολλά και στην Ειρήνη.
0: Τη Χρυσοβαλάντο
1: που αγαπάμε πάρα πολύ.

0: αγαπημένο πρόσωπο. Οπότε τις λέμε από τώρα χρόνια πολλά.
1: Θα πούμε και αύριο.
0: Εντάξει, θα κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε. Θα το...
1: Μια πάστα ακόμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, τι να πάστα. Έχει ολόκληρο φούρνο εκεί πέρα. Του δώσουμε καταλάβει.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Λιανέ, πώς είστε.
0: Τι να κάνουμε. Καλά είμαστε, κυρία Στουρνάρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και μακριά από την Γαλλία και την Ισπανία.
1: Καλά, γίνεται χαμό.
0: Φαντάζεσαι να γινόταν αυτό στην Ελλάδα.
1: Χτυπά ξύλο, Χριστιανέ μου. Τι γίνεται, ρε
0: παιδί. Ακόμα εδώ θα ήμασταν.
1: Δεν υπάρχει. Έχουν καεί τόσα στρέμματα.
0: Και μετά λένε για την Ελλάδα ότι δεν μπορεί και αυτά.
1: Ξεσπιτωθεί τόσοι άνθρωποι. Έχουν κινητοποιηθεί στρατό.
0: Μέχρι και η Ελλάδα πήγε.
1: Ναι, στείλαμε κι εμείς βοήθεια. Τι να κάνουμε, να με στείλουμε. Δεν έπρεπε.
0: Ανήκουμε στην Ευρώπη.
1: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πόπο. Και εντωμεταξύ λέει αυτό όλο η φωτιά. Δημιουργεί, λέει, ένα ειδικό μετεωρολογικό φαινόμενο.
0: Ναι, αυτά τα γνωστά.
1: Το οποίο προκαλεί, λέει, πολύ έντονες βροχές και διάφορα άλλα.
0: Μα ό,τι θες, είναι κάτι εκεί τα παράξενα αυτά που λένε μετεωρολόγοι που σε τσουτσουριάζουν άμα τα ακούς.
1: Τσουτσουριάζεις.
0: Ναι, οπότε είναι ένα θεματάκι όλο αυτό.
1: Περνάνε δύσκολα.
0: Περνάνε δύσκολα. 370.000 άνθρωποι, όπως είπαμε.
1: 375.
0: Ναι, 400 θα είναι μέχρι το βράδυ.
1: Εκτοπισμένοι.
0: Έχουν εκτοπιστεί. Το μέτωπο είναι 200.000 μέτρα. Τι είναι αυτό. Μ' αρέσει που έχει κάτι βιντεάκια που είναι τα μεγάλα τα αεροπλάνα που ρίχνουν αυτό το επιβραδυτικό υγρό, το οποίο είναι αυτό που παρακαλάνε εδώ στην Ελλάδα να ρίξουν, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι αυτό μπορεί να πέσει μόνο σε πεδιάδες και όχι στα βουνά ή σε μικρούς σκισμούς όπως είναι εδώ στα νησιά.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτό απλώνεται, είναι τεράστιο. Πρέπει να του δώσεις να καταλάβει. Αυτό, αν πέσει σε μικρούς χώρους, ναι, τον πνίγει το χώρο. Ενώ εκεί αναπτύσσεται. Δηλαδή, αν το δεις το βίντεο που ρίχνει
1: το
0: βραδυτικό, παίρνει φόρα και είναι 10 χιλιόμετρα. Απλώνεται. Αυτό που να απλωθεί εδώ στην άξη.
1: 10 χιλιόμετρα είναι το μισό νησί.
0: Όλο το νησί. Φαντάζεσαι. Απλά αυτό εμείς οι ειδικοί του καναπέως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα και θεωρούμε ότι ό,τι γίνεται στη Ρωσία παραδείγματος χάρη ή στην Αμερική μπορεί να γίνει και στην Άξο. Δεν. Δηλαδή θυμάμαι τότε που γινόταν ο πανικός εδώ
1: γιατί
0: στην Άξο.
1: Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα, μου ήρθαν στο μυαλό τα υδροπλάνα.
0: Μπράβο, ναι. Όταν ήταν εδώ η πυρκαγιά η μεγάλη που ήταν κόρονος καδό που ήταν 2 μέρες που κεγόταν, έλεγαν να φέρουμε τα μεγάλα, τα ρώσικα, να ρίξουν μία και να τελειώνει. Και τους έλεγαν αυτοί που ξέρανε, αυτό αν έρθει και ρίξει, θα φύγει το μισό χωριό.
1: Το
0: χωριό. Να το φέρουνε, ξέρεις.
1: Να βουλιάξει.
0: Όχι, να το φέρουνε.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, κύριε Λιανέ, σήμερα 27 ο μήνας, 7ος Ιούλιος μήνας. Ετελέψαμε με τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι, ετελέψαμε. Ναι.
1: Ξεχάστε το. Σήμερα ετελεύουμε.
0: Να πληρώσουμε.
1: Σήμερα είναι, όχι, στις 2 του μήνα είναι. Ετελεύουμε σιγά-σιγά και με τις αστυνομικές ταυτότητες.
0: Σάββατο.
1: Ναι. Εκτός. Με παιδί μου να σου πω ποτά.
0: Βγαίνεις εκτός και πληρώνεις 10 ευρώ τσάμπα.
1: Ναι. Λοιπόν, ετελεύουμε λοιπόν την Παρασκευή 1η του μήνα με τις αστυνομικές ταυτότητες. Είναι Κυριακή 3.
0: Είδες λοιπόν που έλεγες πριν 2
1: λέω,
0: πληρώνουμε.
1: Παρασκευή 1η. Πρωτομηνιά.
0: Έχω κλείσει ραντεβού.
1: Για αστυνομική το. Α, ναι, στην Ισραήλ.
0: Έχω κλείσει ραντεβού.
1: Αλήθεια, ναι, είχες κλείσει κάπου εκεί αρχές Σεπτέμβρη.
0: 11 Σεπτέμβρη.
1: Θα πληρώσεις πρόστιμο.
0: Γιατί?
1: Θα πληρώσεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα τους πω να σου ζητήσουν.
0: Στα νόμιμα πλαίσια.
1: Θα τους πω να τους ζητήσουν.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου είπαν τότε να κλείσω ραντεβού.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Θα πω,
1: έλα να βγάλεις. Φωτογραφίες έχεις βγάλει.
0: Όταν θα μου βγάλουν εκεί, αφού είναι αστυνομική.
1: Μιλάμε. Έχω μια φιλενάδα η οποία πήγε να βγάλει αστυνομική ταυτότητα.
0: Να.
1: Και βρέθηκε στον ίδιο χώρο, δηλαδή ήταν μαζί τα ραντεβού, τυχαίο γεγονός. Με μια άλλη φιλενάδα μου. Όχι. Με μια άλλη φιλενάδα μου. Η μία εκ των δύο είχε μια τσατσάρα μαζί της να χτενίσουν, λέει, τα μαλλιά μου, να βγω ωραία στη φωτογραφία. Και τη λέει η άλλη, τη λέει, μα θα βγει ούτω ή άλλω, άστα να πάνε.
0: Εσύ
1: τι θες
0: την τσατσάρα.
1: Άστο, τη λέει, αφού ούτω ή άλλω θα βγούμε πίπτη.
0: Θα βγούμε πίπτη, είπε.
1: Θα βγούμε πίπτη, είπε.
0: Τι θες την
1: τσατσάρα. Μήπως θέλει να σου αλλάξουν, λέει, και το ύψος.
0: Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα, λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, 100,5 για την ορεινή Νάξο. Είμαστε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, 27η του Σωτηρίου έτους 2026. μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και με εξαιρετέ, 2285-024-926 το τηλέφωνο. Βαράει το πρωί, οπότε να το απολαμβάνετε. Στα φάτσο βιβλίο Μαντός του Νόρα, ελληνικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Λιανός, ελληνικούς χαρακτήρες. Και βέβαια στο Instagram, ωραίο πράγμα το Instagram, Naxos Press και Αδαμαντίας του Νάρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Από τη Σαντορίνη επαναλειτουργεί το C-Track στο Καμάρι. Βγήκε ανακοίνωση. Ωραία είναι. Να πούμε ότι σήμερα.
1: Σου πω ένα νέο.
0: Ναι,
1: δεν σου βγάζουν πλέον, λέει, φωτογραφίες στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να τις πας εσύ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Άρα πρέπει να πας σε ένα φωτογράφο να το πεις.
0: Πάλι. Έχω την παλιά.
1: Κύριε φωτογράφο, κύριε φωτογράφο, να βγάλετε και το γαρίφαλο.
0: Ναι. Ποιος, ο μικρός Ρουφιάνος το είπε.
1: Όχι. Μια πολύ καλή μου φίλη μου το έστειλε αυτό το μήνυμα και την εμπιστεύομαι απόλυτα.
0: Καλά, θα ρωτήσω εγώ τον αγαπητό Ρουφιάνο και θα δούμε τι μας πει.
1: Γιατί αυτός ξέρει τα πάντα.
0: Είναι αυτός που ξέρει τα πάντα.
1: Πάντως τα φωτογραφία τώρα δεν θα πας να στηθείς και να χαμογελάσεις. Που δεν επιτρέπεται να χαμογελάσεις.
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Πρέπει να είσαι σοβαρός.
0: Εννοείται. Αφού αστυνομική ταυτότητα βγάζει, τι είναι, άντε.
1: Αυτό εντωμεταξύ είναι λίγο πρόβλημα για μένα, έτσι. Ναι. Μη χαμογελά. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Αφού είναι
0: αυτό
1: έχει κολλήσει εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι πάμε για τις ταυτότητες. Είναι τέλος του μήνα. Έρχεται ζέστη μετά από μια βροχή, η οποία, όπως μου είπαν οι άνθρωποι του Αυγούστου.
1: Σου είπαν ότι είχα δίκιο.
0: Τι?
1: Για την βροχή. Τι? Που είπα ότι θα βρέξει και μετά
0: ναι,
1: είδατε όλοι.
0: Αυτό μου είπαν. Το βασικό ήταν αυτό. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η βροχή δεν ήταν καλή.
1: Όχι για,
0: γενικά για τους αγρότες δεν ήταν καλή. Γιατί είχαν προηγηθεί πριν από μια εβδομάδα έρηδες. Οπότε ό,τι λαχανικό ήταν το είχε. Ήρθε και η βροχή και έδεσε. Ό,τι είναι αυτό. Παράλληλα, έχουμε και ένα θεματάκι με τα αμπέλια τα οποία τρώνε το ξύλο του με τον αέρα.
1: Από το κάψωνα στον αέρα και μετά στη βροχή.
0: Και βροχή, εντάξει. Όλο αυτό λοιπόν το τρίο που αλλάζει και θα ξαναλλάξει πάλι αυτή τη εβδομάδα. Δεν είναι και ότι καλύτερο για όλα αυτά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα βάζουμε χειμωνιάτικα το καλοκαίρι και καλοκαιρινά το χειμώνα για να είμαστε σταθεροί και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Mm-hmm. Η βροχή του Σαββάτου. Σάββατο ήταν η βροχή τελικά.
1: Το Σάββατο ήταν, ναι. Ήταν το Σάββατο. Ήταν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ναι, την Παρασκευή το βράδυ, ξημερώματα του Σαββάτου.
0: Μπράβο. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν μόλις η τέταρτη βροχή για την Νάξο μήνα Ιούλιο τα τελευταία 50 χρόνια. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
1: Ρώσιμο
0: και βέβαια το ρεκόρ του 2004 δεν το πετυχαίνει κανένας.
1: Γιατί είχε βρέξει
0: πολύ άσχημα
1: τον Ιούλιο.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά είχε βρέξει και πήραν από 2 χρόνια. Το 25 πέρυσι είχε βρέξει λίγο.
1: Τον Ιούλιο.
0: Ναι. Οπότε μια χαρά είμαστε. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όπως είδα του καιρού.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είχε 58.000, ζητάω συγγνώμη, κεραυνούς.
1: Μα το λέγανε μέρες οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε, λέει, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και όντως είχαμε. Εν τω μεταξύ στην Αθήνα έγιναν ζημιές. Κατέρευσε μια αυτή, πώς τη λένε αυτή, μια σκαλωσιά σε μια πολυκατοικία. Πήρε παραμάζωμα έναν χριστιανό, πάλι καλά που δεν εντάξει, ψιλοτραυματίστηκε, αλλά ναι. Καλλιέργειες εκεί στη στερεά Ελλάδα καταστράφηκαν. Τι να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βγήκαν οι άλλοι στην Αράχοβα και φωνάζανε χιόνι, χιόνι, σε λίγο θα έρθει. Αλλά δεν ήρθε, ήρθε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο χιόνισε. Στην Αράχοβα τώρα δεν.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξουμε το χιονοδρομικό πάλι.
0: Μπράβο. Να πούμε βέβαια ότι μια που λέμε για Όλυμπο είναι μια πολύ σημαντική ημέρα.
1: Νατούρα.
0: Γιατί...
1: Νατούρα λέω.
0: Νέσκο. Ναι. Μπήκανε διάφορες περιοχές. Μια
1: το
0: από αυτές είναι
1: θεών.
0: Το βουνό των Θεών. Όπως και η παραλία της Απόβασης με την Νορμανδία, η οποία μπήκε και αυτή στην UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όσοι έχουν δει την ταινία, στη διάσωση του στρατιώτη.
1: Πολιτισμική κληρονομιά.
0: Ναι, Ράιαν, νομίζω καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
1: Σωστά. Καλά τα λες.
0: Ναι.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Ωραία, πρέπει να μείνουμε στα μετεωρολογικά.
1: Θα μείνουμε.
0: Ότι ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι η επικράτηση της κατηγορίας 2 σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας για τον Ιούλιο συνιστά εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο. Όπως επισημαίνει, από το 2020 έχει να καταγραφεί τόσο χαμηλός δείκτης επικινδυνότητας για τις εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών στην καρδιά της θερινής περίοδου. Μάλιστα, το πλησιέστερο ανάλογο παράδειγμα εντοπίζει εμφανίζεται στο πενθήμερο 16 με 20 Ιουλίου του 2020 με αποκορύφωμα 18 Ιουλίου εκείνου του έτους. Αυτό βέβαια είναι αστείο, γιατί πολύ απλά κάθε μέρα έχουμε και πυρκαγιές. Οπότε το τι να το κάνω εγώ την επικινδυνότητα με τις πυρκαγιές που γίνονται.
1: Εντάξει, τώρα είναι πιο. Είναι άλλες συνθήκες όμως, έτσι. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μπορεί να πιάσει φωτιά ένα σημείο. Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς καύσονες πια. Έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, παιδί μου, λέει. Πρόσεξε τώρα, γιατί είναι το παράδοξο. Λέει ο κ. Κολυδάς ότι η σημερινή σχεδόν καθολική κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού. Ωραία. Λοιπόν, επικινδυνότητα είναι αυτό που βγαίνει με πυροσβεστική και όλα τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολλές πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Το ότι έχουμε χαμηλή επικινδυνότητα.
1: Δεν λέει κάτι σε σχέση με τις πυρκαγιές που. Ναι, εντάξει.
0: Τις πυρκαγιές.
1: Ναι. Χαμηλή, έχουμε πάρα πολλές φωτιές, άρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν κάνουμε καλά.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν γίνεται.
0: Εντάξει, δεν γίνεται το ένα. Δεν συνάδει, ρε παιδί μου. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Ναι, έτσι να το πει. Καλά το λες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε πολιτικά θέματα. Είναι στην Αυστρία ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν λέει μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Εάν ξεφύγει ξανά η κρίση, θα έχουμε ευρωπαϊκά μέτρα. Θα πάρουμε μέτρα από την Ευρώπη για να τα λύσουμε τα προβλήματα. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα γίνουν όλα αυτά.
0: Πάντα σε Ευρώπη. Είπε βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης ότι όλο τον Αύγουστο θα έχουμε μείον 15 λεπτά
1: στο
0: δίζελ και 10 στη βενζίνη. Το είπε. Το ξέρετε.
1: Το είπε, εντάξει. Τώρα θα σωζόμαστε με αυτό. Είναι ένα θέμα.
0: Δεν ξέρω.
1: 10 λεπτά. Όταν η βενζίνη έχει πάει στο 2 φεύγα, 2,15 περίπου, μέσος όρος, εδώ στις Κυκλάδες. Και είναι. Πόσο είναι το ντίζελ, πόσο είναι το πετρελαίο.
0: Δύο.
1: Ναι, ωραία. Τι να λέει, δηλαδή το 2,15 θα γίνει 2,05, 2,05, τι να λέει. Είναι ακριβή η βενζίνη.
0: Εντάξει, έχω τη φωτογραφία της χρονιάς, έτσι.
1: Ποια είναι,
0: λοιπόν.
1: Θα μου τη δείξεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα τρομάξω.
0: Όχι.
1: Σκεχτώ.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι από πυρκαγιά. Όχι.
0: Είναι από τη φωτιά στη Γαλλία, όπου είναι στην παραλία δύο και κάνουν μπάνιο, βλέπουν και απέναντι είναι
1: καίγονται.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ κινδυνεύουν και τα αμπέλια στον Μπορντό.
0: Λέει, τι τα αμπέλια στον Μπορντό. Το θέμα είναι ότι, όπως λένε οι Γάλλοι ειδικοί, η πυρκαγιά μπορεί να χρειαστεί και μήνες για να σβήσει εντελώς.
1: Okay.
0: Είναι σαν πόλεμος με κανόνια, αεροπλάνα και εμάς από πίσω με μάνικες στα χαρακώματα.
1: Καταστροφή.
0: Ναι. Ενώ όπως λέει το Κοπέρνικους, η έκταση του καπνού από τις φωτιές στη Γαλλία έχει ξεπεράσει τα 500.000 χιλιόμετρα.
1: Και βλέπεις από τους δορυφόρους πλέον στέλνουν φωτογραφίες από πάνω. Άστα. Τι να πω τώρα, πάει, καταστρέψαμε τον πλανήτη.
0: Τον έχουμε, του έχουμε δώσει και καταλαβαίνει στον Τραμπ και λέει.
1: Ποιες πυρκαγιές.
0: Τι ωραία, έχω παγώσει τις επιθέσεις γιατί οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν.
1: Διότι δεν τον ενδιαφέρει αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Τον ενδιαφέρει να μην αποκτήσουν κάποιοι πυρηνικά.
0: Τι πυρηνικά, δεν υπάρχουν τα πυρηνικά. Αφού πήγε εδώ στη Σαουδική Αραβία και έγινε ρεζίλη με όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι,
0: εντάξει, ναι.
1: Το πυρηνικά.
0: Το θέμα είναι ποιος θα ελέγχει κάτι το οποίο μέχρι τώρα ήταν ελεύθερο και αποφάσισε με τη βλακεία του να το κάνει. Ναι, εντάξει. Χαζομάρες. Τέλος πάντων. Όχι τίποτα, είναι το Μούσια, το ξέρεις.
1: Κάτσε, κάτι μου λέει τώρα το όνομα. Ποιος είναι, κάτσε, γιατί είναι πολλά τα δεδομένα. Θες να μου.
0: Ο Μούσιας είναι στο χώρο του NBA, ο James Harden, ένας 36χρονος στο Cleveland Cavaliers. Τελευταία ομάδα δηλαδή είναι αυτή, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος λάνσαρε το Μούσι.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε Μούσι όμως. Ναι. Εντάξει, σαν ένα δεσπότη παραδείγματος χάρη, το οποίο φτάνει μέχρι το στήθος.
1: Ναι.
0: Και έπαιζε μπάσκετ με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, Μούσια τον λένε, ο οποίος είναι στη Μύκονο.
1: Αχα.
0: Πήγε εκεί να παίξει λίγο μπάσκετ, να κάνει διακοπές. Και καλά, και ναι, εντάξει, και επειδή θεωρεί ότι είναι διάσημος, είδε μια κοπέλα που χαιρέταγε στα Ματογιάννια, όπως έκανε μια βόλτα, και πήγε να τη χαιρετήσει. Και αυτή δεν χαιρέταγε. Αυτόν χαιρέταγε ένα φίλο της και έγινε ψηλό ρεζίλι λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Αυτό μου θυμίζει η ελληνική ταινία, ξέρεις.
0: Μπράβο, ναι.
1: Διασταυρώνονται και χαιρετάει άλλον χαιρετάει ο ένας, άλλον χαιρετάει ο άλλος. Πάνε να αγκαλιαστούν και αυτό, περνάνε από δίπλα, αγκαλιάζονται με άλλους.
0: Απλά είναι τα χαζά των lifestyle ιστοριών. ιδεών, τις οποίες εσύ τις συχαίνεσαι και κάποιοι θεωρούν ότι είναι σημαντικό γεγονός.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Μακρόν συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης.
0: Ναι.
1: Έχει ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Έχει διατάξει την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων για τη συνδρομή των πυροσβεστών. Ενισχύεται η Γαλλία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με πυροσβεστικά αεροσκάφη από Κροατία, Πορτογαλία, Τσεχία και Σλοβακία.
0: Mm-hmm.
1: Στο Ζιρόντ, εκεί μια περιοχή, επιχειρούν 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί.
0: Oh.
1: Οι αρχές προειδοποιούν μην έρχεστε στον Μπορντό, ενώ το αεροδρόμιο δεν έχει κλείσει, πρέπει να σου πω. Οι πτήσεις δηλαδή συνεχίζονται κανονικά, όμως η ξενοδοχειακή ζώνη γύρω από τις εγκαταστάσεις εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα και για τον τουρισμό της χώρας.
0: Για τα πάντα.
1: Όλο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αυτό που σου έλεγα πριν για το καιρικό σύστημα που δημιουργείται, ένα σπάνιο φαινόμενο.
0: Ναι,
1: ναι. Ένα γιγαντιαίο πυρονεφικό σύστημα που παράγει δικούς του ανέμους, κεραυνούς και τοπικές καταιγίδες. Και οι ειδικοί λένε ότι αυτό το φαινόμενο καθιστά τη συμπεριφορά. Φορά της φωτιάς εξαιρετικά απρόβλεπτη, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία 100.000 εκτάρια γης έχουν καεί μέχρι στιγμής, έχουν καταστραφεί περίπου 240 κατοικίες και δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ισπανία 116.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στην επαρχία Άβυλα, που έχουν καεί, λέει, δεκάδες χιλιάδες εκτάρια δασικής έκτασης. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται επίσης στην επαρχία Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια, όπου οι τοπικές αρχές παραδέχονται ότι το μέτωπο παραμένει εκτός ελέγχου. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες χαρακτήρισε τις συνθήκες αυτές ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ. Επισκέφτηκε τις πληγήσεις περιοχές και φυσικά υπάρχουν φόβοι, αυτό που λέγαμε πριν, για τον Μπορντό και τους αμπελώνες.
0: Ναι.
1: Τους ιστορικούς αμπελώνες του Μπορντό, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε μικρή απόσταση από το πύρινο μέτωπο. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, τώρα δεν ξέρω τι, να πνέουν άνεμοι στην περιοχή αυτά τα καιρικά φαινόμενα,
0: εντάξει,
1: που προκαλούνται από αυτές τις συνθήκες, επιδεινώνουν την κατάσταση, να σβήσουν τη φωτιά, γιατί πραγματικά, εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή, πραγματικά είναι τραγικό.
0: Είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να γίνει κανένας να δει, είναι αυτό, να καίγεται δηλαδή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία και να δημιουργείται όλο αυτό το θέμα, όπως και να έχει πάντως. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση ουσιαστική και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα κάτω.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Περνάει η ώρα.
1: Περνάει, αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και δημοσκοπήσεις, έχουμε και θεωρίες, έχουμε τα πάντα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Έχουμε και τον Πρωθυπουργό αύριο που θα βρίσκεται στη Λέρο.
0: Περίμενε, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, αυτά που κορόιδευες τα κάνεις εσύ. Έλεγα για τον καιρό, έχεις τώρα δεν ξέρω πόση ώρα, 10 λεπτά, έλεγες για τον καιρό. Έλεγα για δημοσκοπήσεις, έλεγες πάλι δημοσκόπηση. Και τον τελευταίο καιρό σε βλέπω ασχολείσαι συνέχεια με δημοσκοπήσεις. Τι είχε αλλάξει.
1: Γιατί έχουν πλάκα.
0: Λέγε, τι είχε αλλάξει.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να πούμε βέβαια ότι με βάση κάτι τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως βλέπεις και εσύ, παγιώνεται ένα σκηνικό συγκεκριμένο. Αυτοί οι οποίοι είναι σε καθοδική τάση είναι η ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε θεματάκια που αφορούν και την... τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, τα οποία αυξάνονται, οπότε όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, καλό είναι να το κοιτάξουμε λίγο. Να τα βγάλουμε από τώρα τα εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια, γιατί στα αεροπλάνα από ό,τι λένε, σου ζητάνε μετά και τον εισιτήριο και σου λένε «Α, τώρα κρύβεινε». Εσύ πάντα έχεις βγάλει ένα χρόνο νωρίτερα και αυτό είναι θέμα. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει και λέει ότι είναι δική μας επιτυχία, έτσι, να το ξέρω. Της κυβέρνησης είναι επιτυχία το θέμα με τον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν είναι κανένα άλλο. Της κυβέρνησης εμείς τα πέραμε.
0: Προηγούμενοι
1: δεν κάνανε τίποτα.
0: Ας είναι. Δεν με πειράζει. Αρκεί που μπαίνει στην UNESCO. Εμένα αυτό με χαροποιεί. Οπότε. Λοιπόν, γίνεται επίσης πολύ μεγάλος λόγος για την Οδύσσια. Συνεχίζει να γίνεται λόγος.
1: Μετά για μένα. Εντάξει,
0: λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες συνεισφέρουν πάνω από 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ και απασχολούν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό. Φαίνεται, διαφαίνεται μάλλον μια μεγάλη ευκαιρία που βρίσκεται στη δημιουργική οικονομία, έτσι το λένε αυτό τώρα, στον τρόπο με τον οποίο ένα πολιτιστικό προϊόν μπορεί να γεννήσει νέες αγορές, να προσελκύσει επενδύσεις και να μετατρέψει την πολιτιστική κληρονομιά σε διαρκή οικονομική αξία.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα υπάρχει ένα μοντέλο, είναι το βρετανικό μοντέλο. Αν υπάρχει μια χώρα που έχει μετατρέψει συστηματικά την πολιτιστική της κληρονομιά σε οικονομική δραστηριότητα, είναι αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού, όλο αυτό μετά θα κουμπώσει με την Οδύσσια, έτσι, γιατί είναι, μιλάμε για κληρονομιά πολιτιστική, για την ιστορία, τη μυθολογία μάλλον της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Σύμφωνα λοιπόν με το Βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού, οι δημιουργικές βιομηχανίες συνεισφέρουν 145,8 δισεκατομμύρια στερλίνες στην οικονομία, συνεισέφεραν το 2024.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ αναπτύχθηκαν με ρυθμό 4,6, υπερτετραπλάσιο από εκείνον της Βρετανικής οικονομίας συνολικά. Ο Σέξπιρ αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Περισσότερα από 400 χρόνια μετά το θάνατό του, τα έργα του εξακολουθούν να ανεβαίνουν σε θέατρα σε όλο τον κόσμο. Το Stratford upon Avon, έχεις πάει? Έχω πάει.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου γεννήθηκε ο Σέξπιρ, ναι. Παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας και γύρω από το όνομά του έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει εκδόσεις, φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακό περιεχόμενο και διεθνείς συνεργασίες. Το ίδιο ισχύει με τον Sherlock Holmes, έτσι, μένος στην Αγγλία. Ανάλογη είναι και η περίπτωση της Jane Austen. Χάρι Πότερ, να θυμίσω.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Άρχοντας δακτυλιδιών, πάω αλλού τώρα, Νέα Ζηλανδία, τριλογία, έτσι. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι ίσως, αν το διαχειριστούμε σωστά, μπορεί το οικονομικό όφελος για την Ελλάδα από την Οδύσσια να ξεπεράσει, λένε οι ειδικοί, ακόμα και τον τουρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αν το διαχειριστούμε σωστά, επαναλαμβάνω.
1: Κοίταξε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δυστυχώς στο μυαλό του Έλληνα και κυρίως των ανθρώπων που ήταν για χρόνια στον πολιτισμό ήταν λίγο. Λοιπόν, οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς με βάση κάποια πράγματα.
0: Σωστά.
1: Ένας από αυτούς, και δυστυχώς για την Ελλάδα, είναι ότι δεν μαθαίνουμε. Πολλά νησιά της Ελλάδος τα μάθαμε μέσα από τα σύριαλ του Παπακαλιάτη. Θες Κύθυρα, θες Παξούς, που είναι χαρακτηριστικά. Η Σκόπελος, όσο και να την ξέρεις, άλλο να την ξέρεις γεωγραφικά, άλλο να την ξέρεις και άλλο να την έχεις δει μέσα από σίριαλ ή ταινίες οι οποίες σου δίνουν κάποια πράγματα περισσότερα, έστω και αν είναι ψεύτικα τις περισσότερες φορές, γιατί είναι φτιαγμένα. Δηλαδή την Άξο, πάρα πολύ την έμαθαν μέσα από. Όχι από την Ωνά, πιο παλιά, από μια ταινία που δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά της, με την Δραγούμη. Ναταλία Δραγούμη. Ναι, δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Μια ταινία. Ήταν λίγο ψηλό, ελαφριά, αλλά ήταν μια χαρά. Γιατί έδειχνε.
0: Νάξος.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Τη Σύμνο, πώς τη μάθαμε.
0: Τη Σύμνο, πώς τη μάθαμε. Τη μάθαμε από την Ίσο.
1: Με την Ίσο, από το Φιλί της Ζωής.
0: Το Φιλί της Ζωής, να.
1: Κάπως έτσι.
0: Το νησί, όχι την Ίσο. Νησί. Είναι Ίσος, νούμερο 1 και νούμερο 2.
1: Νούμερο 2. Ναι. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία.
0: Το νησί
1: τα
0: έχουμε
1: συζητήσει. Ναι, Σπιναλόγκα, από τι. Μέσα από την ταινία, την ομώνυμη. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία όταν τα ήρθαμε και τα συζητήσαμε και εδώ με τους τοπικούς παράγοντες. Όταν ήταν να γυριστεί εδώ η Νονά, περιμένοντα την Νονά, ήτανε, έλα μωρέ, τι θα κερδίσουμε, θα πάμε στη Μενεγάκη, θα μας βγάλει 3 ώρες και τι ωραία που είναι. Όχι, γιατί η Μενεγάκη, όσο καλή και αν είναι, και μάλιστα κάποιοι λέγανε εκείνη τη χρονιά που έγινε το σκηνικό με τη Μενεγάκη, η Αγία Μενεγάκη μας έσωσε γιατί ωραία που ήταν και όντως είχε σώσει, είναι κάτι το οποίο όμως φεύγει. Η ταινία μένει. Θα την ξαναδείς, θα την ξαναδείς, έτσι όπως είναι. Οπότε πρέπει να επενδύσεις κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα για πολλά χρόνια ήταν πίσω σε αυτά, γιατί έπιανε το σκηνικό, φέρε μας το σενάριο να το διαβάσουμε. Δεν είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα. Πώς θα πούμε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος είναι γκέι. Τι σε νοιάζει εσένα, αν είναι γκέι ή όχι. Άποψη του σκηνοθέτη είναι.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι ότι θα δείξει η Ελλάδα, θα γίνουν ορισμένα πράγματα, θα το δουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είχαν στο μυαλό τους την Αθήνα και νομίζω ότι είναι στην Ατλάντα. Γιατί οι Αμερικανοί είναι και λίγο IQ περιορισμένο. Λοιπόν, τι το κάνεις. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Μου λέει εδώ ένας φίλος, μου λέει ένας φίλος ακροάτης, λέει, μιας και αναφερθήκαμε στους Άγγλους, λέει οι Άγγλοι να μην ξεχνάνε ότι επενδύουν και στα δικά μας αρχαία, στα μαρμαρά μας κτλ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, έτσι. Ναι, επενδύουν και εκεί. Επενδύουν όμως. Σε κάτι ξένο, επενδύουν. Η Καριάτιδα είναι σε περίοπτη θέση μέσα στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Έτσι.
0: Τα γλυπτά του Παρθενώνα που ήταν βεβαίως καταχωνιασμένα σε κάτι αποθήκες κάτι χρόνια και μαυρίσανε, είναι σε περίοπτη θέση στο Βρετανικό Μουσείο. Πρέπει να γυρίσουν πίσω, εννοείται, στην πατρίδα τους. Όμως οι Άγγλοι βρίσκουν τρόπους, είτε με δικά τους στοιχεία, που είναι πολύ μεταγενέστερα βεβαίως των δικών μας στοιχείων, είτε με δικά τους στοιχεία, είτε με ξένα στοιχεία, να.
1: Είναι στην επικαιρότητα,
0: μπράβο,
1: ρε παιδί μου. Είναι στην επικαιρότητα.
0: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ είχα πάθει πλάκα στο Βρετανικό Μουσείο όταν είχα πάει στην αίθουσα των γλυπτών και η διπλανή αίθουσα ήταν μια αίθουσα με αντίγραφα των γλυπτών του Παρθενώνα που καθόντουσαν και υπήρχαν μπροστά τραπεζάκια και καθόντουσαν παιδάκια και ζωγράφιζαν και έκαναν μάθημα μέσα σε αυτή την αίθουσα με θέματα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτοί λοιπόν επενδύουν είτε στο δικό τους πολιτισμό είτε σε στοιχεία ξένου πολιτισμού, ξένων πολιτισμών. Πόσα στοιχεία έχουν από την Αίγυπτο, από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς.
1: Πάντα εμείς.
0: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, και θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά και θα βαρεθώ να το λέω και εσείς θα βαρεθείτε να το ακούτε. Εδώ γεννήθηκε, κοιμήθηκε μία βραδιά ο Μπετόβεν. Και το έχουν κάνει σημείο αναφοράς. Και να οι τουρίστες μπαινοβγαίνουν. Πού κοιμήθηκε ο Μπετόβεν. Δηλαδή, σιγά το γεγονός. Κοιμήθηκε ο Μπετόβεν σε ένα σπίτι μία βραδιά. Και το έχουν κάνει στοιχείο πολιτισμού. Και εμείς που έχουμε τόσα. Να μην πω πώς συμπεριφερόμαστε τώρα.
1: Βρε, εδώ έχουμε το σπίτι Αγίου Νικοδήμου και δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Το σπίτι Αγίου Νικοδήμου, η κατάσταση στην οποία είναι ο Κούρος στον Απόλλωνα που θα έπρεπε. Έλα τώρα, άσε με.
1: Γιατί ο Κούρος μέλλανε σε καλύτερα.
0: Εντάξει, θα αρχίσω τώρα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, γιατί το καθυστερήσαμε ήδη. Πάμε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ναι, μάλιστα. Αυτά τα σπουδαία.
1: Είχαμε
0: σπουδαία...
1: πεταχτεί μέχρι τον Ελαιόλιθο, γιατί μπράβο. Ξέρετε, πρέπει να παίρνουμε ανάσες δροσιάς. Και οι ανάσες δροσιάς στην Άξο έχουν όνομα τεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Έχουν μεγάλο όνομα Ελαιόλιθος και όνομα τεπώνυμο.
0: Το λέει και γεμίζει το στόμα τροπέζι. Ελαιόλιθος.
1: Ναι, είναι Ελένη Μαράκη, γιατί είναι σημείο αναφοράς για την όμορφη Άξο μας. Και ξέρετε, όταν λέτε Ελαιόλιθος, σημαίνει ότι πρέπει να πάτε εκεί, να απολαύσετε την εμπειρία, να απολαύσετε το φαγητό, να απολαύσετε τα υπέροχα κοκτέιλ, να απολαύσετε γενικότερα την φιλοξενία. Γιατί αυτό είναι η βάση, είναι η φιλοξενία.
0: Τώρα κάτι, μου θύμισες κάτι.
1: Λίγο πάνω από τη μονή, συγγνώμη, απολαμβάνετε την εμπειρία.
0: Μου θύμισες κάτι από παλιά, καλή έτσι πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Τα φιλιά μου στην υπέροχη Νάξο.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει.
0: Μου θύμισες.
1: Τα φιλιά στην υπέροχη Νάξο. Ναι.
0: Λοιπόν, τα σπουδαία της ημέρας έγιναν σήμερα το πρωί στο γυροκομείο μας.
1: Μάλιστα.
0: Του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, οπότε...
1: Χρόνια πολλά στους Παντελίδες.
0: Τα είπαμε αυτά χρόνια πολλά, να ξαναπούμε και στις Παντελίες.
1: Και όπως είπε και ο Δεσπότης, ο κύριος Καλλινικός, η Πάρος έχει περισσότερους, στην Άξο δεν έχει πολλούς Παντελίδες. Στην Πάρο έχει και μάλιστα χρησιμοποιούν και το όνομα Παντελέος.
0: Παντελέος, ναι.
1: Στην Πάρο.
0: Το Παντελέος είναι επίθετο στη Σαντορίνη πάντως.
1: Ναι, εντάξει είναι κάθε αυτό, έχει τη δική του λογική.
0: Ναι, τέλος πάντων ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα η σημερινή, γιατί πήγαμε στο νέο μας γυροκομείο, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το πλήρες όνομα. Έτσι.
1: Είναι δύσκολο, παιδιά.
0: Δύσκολο, ξεδύσκολο, παιδιά. Είναι ένα.
1: Γίλιο Μαρτίνιο.
0: Μπράβο, το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ευεργέτησαν για να γίνει αυτό πραγματικότητα.
1: Χωρίς αυτό,
0: όπως πολύ σωστά είπε και ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξία σήμερα, ο πατέρας Δωρόθεος Βενετσανόπουλος, όπου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε όλο τον κόσμο, ο οποίος έδωσε το παρόν σήμερα και χθες στον Εσπερινό και τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε σε καθημερινή βάση σε αυτό το χώρο, που είναι πάρα πολύ.
1: Εμείς... Καλύτερος ο Ιάκωβος.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πάμε στους υπόλοιπους.
0: Μπράβο. Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στο γυροκομείο μας και χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί είδαμε έναν υπέροχο χώρο, είδαμε κόσμο και ήταν η πρώτη Θεία Λειτουργία που έγινε με κόσμο στο γυροκομείο, με ζωή στο γυροκομείο. Λοιπόν, ο πατέρας Δωρόθεος, ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης μας, ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο όνειρο για την Νάξο. Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που είπε και με πολύ συγκίνηση τα είπε και ο ίδιος, όπως και ο δεσπότης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, ο οποίος υπενθύμησε ότι στις 20 του μήνα θα γίνουν τα εγγένεια, τα επίσημα εγγένεια.
1: Ναι, και επειδή έχουμε μια κακή συνήθεια, εγώ δηλαδή, να κολλάω στα νούμερα και στους αριθμούς, μου είχε κολλήσει το 21, τελικά το 21 δεν είναι, είναι το 20, οπότε 20 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, επίσημα εγγένεια.
0: Α, εκεί ήταν το λάθος.
1: Όχι, δεν το έκανα εγώ το λάθος, απλά είναι κάτι το οποίο το λέω, ρε παιδί μου.
0: 20
1: Αυγούστου, 7 ώρα το απόγευμα, και ο λόγος που έγινε εκεί έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις από την οικογένεια Μαρτίνου. Οπότε, επειδή είναι οι άνθρωποι επίτιμοι, οι δημότες Νάξου, και είναι οι άνθρωποι που έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να γίνει το γυροκομείο και να λειτουργήσει, επιλέχθηκε αυτή η ημερομηνία που βολεύει όλους.
0: Ωραία, λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε λίγο αυτά που είπε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπολής μας στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε ένα βίντεο στο διαδίκτυο και με φωτογραφικό υλικό.
2: Με την χάρη του Θεού, τις ευχές σας, αξιοθήκαμε και φέτος να εορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος στο υπολειτουργία πλέον αυτό ίδρυμα της αγάπης, αυτής της που αγκαλιάστης ζεστής της πνευματικής που άνοιξε η Ιερά μας Μητρόπολη και η πατρική σας αγάπη σεβασμιότατε. Όμως, όπως κάθε πανήγυρη, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να συντελεστεί, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία αν δεν γίνει σωστά η διοργάνωση. Και αυτή η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας φυσικά τις δικές σας οδηγίες, σεβασμιότατε, αλλά έχοντας τους δικούς μας ανθρώπους, τους θελοντές, αλλά κυρίως τους εργαζομένους. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή η πανήγυρη στήθηκε καθαρά σε συνεργασία με τον Ιάκωβο τον Γραβουσανό, ο οποίος με ρύθμισε για όλη αυτή την εξωτερική προετοιμασία της πανηγύρεως και του αυλήνου χώρου, της Μαρίας της Βενιέλης, προϊσταμένης νοσηλευτικής μας υπηρεσίας, της κυρίας Καστελάνου, της Τηλιανής, της Καθαρίστριας, που φρόντισε να καθαριστεί πλήρως όλος ο χώρος και του Ιερού Ναού και ο περιβάλλον χώρος, της οποίας της Παγίδα, οι οποίοι σε συνεργασία μαζί μας μπόρεσαν να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε εκ βαθέων, οι πρεσβείες του Αγίου Παντελεήμονος να τους συνοδεύουν αυτούς και τις οικογένειές τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης, όπως και χθες είχαμε το κέρασμα, έτσι και φέτος έχουμε και το πρωί έχουμε το κέρασμά μας, το οποίο για ακόμη μία χρονιά το προσφέρει η κυρία Ειρήνη Μαϊκού, όπως κάθε χρόνο, αλλά και τα κεράσματα τα οποία είδα ότι έφερε για να κεραστεί όλος ο κόσμος και η κυρία Ελένη Μακαρίτη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να σε ευλογεί ο Θεός. Να σε γιάνει. Και όπως είπαμε, ραντεβού 20 Αυγούστου, 7 η ώρα το απόγευμα, για τα επίσημα εγγένεια του γεροκομείου μας, της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων μας, ο Άγιος Παντελεήμονος, του κυρίου Παύλα Μαρτινίου, εκκλησιαστικού μας γεροκομείου. Έχοντας πάντοτε την διάθεση της αποδόσεως της τιμής και της ευγνωμοσύνης στους ευεργέτες, οι οποίοι προσφέρουν για το καλό της κοινωνίας και του συνόλου των ανθρώπων. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ολοκληρώνεται λοιπόν η Θεία Λειτουργία, ναι. Κόσμος αρκετός, έτσι.
1: Αρκετός κόσμος, ναι, χαρήκαμε που είδαμε τον κόσμο εκεί, χαρήκαμε γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι πρεσβύτεροι είναι στο γεροκομείο και διαβιούν, και ελπίζουμε ότι πραγματικά η παραμονή τους θα είναι ευχάριστη εκεί, θα είναι καλά όσο γίνεται, θα έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ώστε να όσο χρόνος μένει να είναι όσο γίνεται καλύτερα ποιοτικός.
0: Μια μισό λεπτό τώρα, γιατί
2: ήταν
0: συμπληρωματικό από τον
2: μνημονεύσιμο, ότι όλη η προετοιμασία του θεσινοβραδινού κουφέ έγινε από τον μάγειρα, το σεφ του ιδρύματός μας, τον κύριο Σπύρο τον Καραπάτση, τον οποίο και αυτόν ευχαριστούμε έκπαρτα.
0: Έπρεπε να αναφερθούν όλα τα ονόματα και τους αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν για να γίνει και ο Εσπερινός χθες το βράδυ και η Θεία Λειτουργία σήμερα το πρωί, και όλα όσα γίνονται εκεί μέσα, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί εθελοντές που βοηθάνε και χρειάζονται χέρια. Το γυροκομείο χρειάζεται χέρια. Mm-hmm. Χρειάζεται βοήθεια. Ακόμα και κάποιος να πάει στο γυροκομείο το μεσημέρι, την ώρα του φαγητού, για να μπορέσει να βοηθήσει στο δείπνο, στο φαγητό, ή το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρες είναι το φαγητό. Να βοηθήσει είναι βοήθεια αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι.
0: Ας το κάνουμε. Δηλαδή, όποιος έχει χρόνο, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω, έτσι ένιωσα και τόσο όμορφα. Είναι τόσο όμορφος ο χώρος.
1: Είναι πραγματικά όμορφος ο χώρος. Είναι, ναι, ό,τι και να πει κανείς, νομίζω ότι
0: είναι
1: για ένα γυροκομείο.
0: Είναι πραγματικά λίγο.
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος αποτελεί κατοικία για πρεσβύτερους ανθρώπους. Προφανώς χρειάζεται να είναι σωστά εργονομικά δομημένος, ώστε να αποφεύγονται όποιες ταλαιπωρίες ή δύσκολες κινήσεις. Και νομίζω ότι μπορεί να διατελέσει το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
0: Τα λουλουδάκια
1: του
0: έξω, ναι, στην αυλή.
1: Στην αυλή, όλα πολύ όμορφα είναι. Χρειάζεται μικρό πραγματάκια, όπως είναι λογικό. Είναι
0: καινούργιος
1: χώρος, οπότε όλοι οι καινούργιοι χώροι χρειάζονται να έχουν τις δομές τους σωστά. Αυτή τη στιγμή έχει 13 φιλοξενούμενους. Όπως μας είπε ο κ. Δωρόθεος, πρωτοσύγγελος, μέχρι τέλος εβδομάδας θα είναι άλλοι δύο ακόμα, θα πάνε 15. Οπότε
0: μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 25.
1: Ναι, μέχρι 25 βαριά. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο η τοπική κοινωνία το ζητούσε εδώ και μια δεκαετία σχεδόν. Βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Το timing είναι πάντα σημαντικό σε οτιδήποτε και να κάνουμε στη ζωή μας. Οπότε προχωράμε μπροστά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε βέβαια ότι από 1η έως 14 του μήνα θα είναι κλειστό το συσίτιο της Μητροπόλεως, για λόγους που έχουν να κάνουν με συντήρηση του χώρου. Οπότε το αναφέρουμε και αυτό, απλά και μόνο ενημερωτικά, μια που μιλάμε για εκκλησιαστικά ζητήματα.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, να πούμε επίσης κάτι από τα τελευταία γεγονότα. Ότι
1: μένοντας τα εκκλησιαστικά, να ακούσουμε κάτι ότι εσύ αύριο, επειδή
0: είναι
1: της Αγίας Ειρήνης
0: Σοβαλάτου, ναι, καλά κάνεις.
1: Υπάρχουν τουλάχιστον για εμάς δύο χώροι που είναι λίγο περισσοτροϊκοί. Ο ένας έχει να κάνει με το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, όπου εκεί υπάρχει παρεκκλήση, οπότε γίνεται η Θεία Λειτουργία ως πρωινός απόψε και αύριο. Και βέβαια το οικογενειακό εκκλησάκι της οικογένειας Λαγογιάννη, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Γαλανάδου και Τρυπόδων. Οπότε όσοι φίλοι της οικογένειας,
0: Γαλανάδου, κεντρικός δρόμος, δεξιά, πύργος Μπελόνια, αμέσως μετά στο δεξί σας χέρι θα δείτε το εκκλησάκι, ένα πανέμορφο εκκλησάκι.
1: Έχει ωραίο ηλιοβασίλεμα.
0: Έχει σπερινό σήμερα το βράδυ, έχει θεία λειτουργία αύριο το πρωί, έχει θεία, ωραίο ηλιοβασίλεμα, πολύ όμορφο, το θυμάμαι από πέρυσι.
1: Και καλό μπουφέ για όσους.
0: Αμάν πια,
1: το
0: ενσωματωμένο βιογραφικό.
1: Το βιογραφικό, το
0: εκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Για Γάλλους πήγα να πω, ναι. Λοιπόν, ένας άγνωστος τηλεφώνησε στις 12 παρά 20 έγινε αυτό σήμερα στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο, εκρηκτικός μηχανισμός για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας και πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας. Λόγω του περιστατικού, εννοείται, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρι, για όσους βρίσκετε στην Αθήνα, μην πάτε από αυτό το σημείο, θα ταλαιπωρηθείτε σημαντικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά είναι τα τελευταία γεγονότα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ωραία. Αθλητικά δεν έχουμε. Σαββατοκύριακο ήταν. Έρχεται εβδομάδα η οποία έχει αρκετά πραγματά και έχει τις ρεβάνς των αγώνων όσον αφορά το Champions League, Conference League και Europa League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι σε φάση. Μεταγραφές γίνονται. Είχαμε και μία έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ελλάδος, που ήταν το Πόλο, το οποίο πήρε το ευρωπαϊκό. Είναι νομίζω μία η μεγαλύτερη επιτυχία της Εθνικής. Πόλο είναι μια εθνική η οποία πάντα ήταν σε τελικούς, ημιτελικούς, είχε σχεδόν σε κάθε διοργάνωση μια κακή στιγμή η οποία της στήχιζε το γεγονός ότι δεν έφτανε στο στόχο. Φέτος τα κατάφερε και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι το αξίζει πραγματικά. Αν υπάρχει μια εθνική ομάδα η οποία έχει συνέπεια σε αυτό που κάνει, δεν είναι άλλη από το, νομίζω, το παγκόσμιο πήρε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα πήρε στο Σίδνεϊ. Είναι η εθνική Πόλο και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Επίσης και στην κοπηλασία η εθνική ομάδα πήρε και στους άντρες και στις γυναίκες χρυσό μετάλλιο και δείχνει ότι τα θαλάσσια σπορ πραγματικά μπορούν να μας προσφέρουν υπέροχες στιγμές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ετελέψαμε από Μουντιάλ και τέτοια πράγματα. Έχουμε τώρα φόρμουλες και άλλα αυτά.
1: Φόρμουλες θα υπάρχουν πάντα, δεν έχει σημασία. Μέχρι το είναι, μέχρι το Δεκέμβρη υπάρχει.
0: Σε με εκνευρίζεις, άσε με το χώρο Δεκέμβρη.
1: Δεν σε ενοχλεί, ρε παιδί μου.
0: Τι δεν σε ενοχλεί, σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί, αυτό το
1: εντάξει, γιατί το είδες, το άκουσες χθες πάνω στους χάρη.
0: Εντάξει, το ακούω.
1: Πού το ακούς, στο μυαλό σου το ακούς.
0: Άσε με, γιατί βλέπω κάτι πολύ όμορφο τώρα μπροστά μου.
1: Τι βλέπεις?
0: Κάτι πολύ όμορφο πρέπει να στο δείξω και ξαναφέρω.
1: Κάνα σκυλάκι. Μετά γκρινιάζει για τον Μπλάκη, ο οποίος δεν σε συμπαθεί. Πώς δεν σε συμπαθεί, από όλη
0: μέρα. Εμένα.
1: Ναι.
0: Δεν με συμπαθεί εμένα.
1: Όλη μέρα βλέπεις τέτοια πράγματα.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, εμένα. Σ' ακούει κόσμο εδώ μεταξύ.
1: Λοιπόν, μένοντας εδώ στην Άξο και σε αθλητικά ακόμα, μέχρι να πάμε μέχρι το τέλος, θα βρούμε 2-3 πραγματάκια. Να αναφέρουμε ότι έρχεται το 3-on-3. Έρχεται, βέβαια δεν είναι όπως τη Σύρου, αλλά εντάξει, έχει μια λογική και αυτό. Είναι 8 και 9 Αυγούστου, Σαββατοκύριακο δηλαδή, και μάλιστα για πρώτη φορά θα υπάρχει και επίσημος παρουσιαστής. Όχι, ήταν και την προηγούμενη φορά, ήταν ο Κώστας Σωτηρίου. Τώρα αναβαθμιστήκαμε.
0: Πήγαμε σε
1: Βασίλη Σκουντή.
0: Ναι.
1: Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 6 Αυγούστου, Δευτέρα Παρασκευή, από τις 9 μέχρι την 1, στο τηλέφωνο 6951-3294-53.
0: Πολύ ωραία. Και επίσης, μένοντας στην Άξο, να πούμε ότι συνεχίζονται οι βραδιές αυτές οι όμορφες, οι ημέρες μάλλον μουσικής στον Απόλλωνα. Ωραία βρώμενα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αλέξανδρου Καλογερά, κάτι που είδαμε και στον Καλόξυλο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το Σάββατο δηλαδή που βρεθήκαμε στον Καλόξυλο, στα σοκάκια του Καλόξυλου με τις μουσικές αυτές, με τα ηχοχρώματα αυτά τα όμορφα, με τους ανθρώπους οι οποίοι έπαιζαν κλασική μουσική, βιολί, αρμόνιο, ήταν υπέροχα όλα.
1: Πιάνο.
0: Ναι, πιάνο. Επίσης μετά ο πολιτιστικός σύλλογος κάτσε τώρα γιατί θα μπερδευτώ. Χυμάρου και. Όχι, δεν είναι μόνο Χυμάρου.
1: Χυμάρου Τσικαλαριού.
0: Τσικαλαριό. Μπράβο.
1: Απάνω
0: τα Πάνω Κάστρο.
1: Θα Πάνω Κάστρο.
0: Δηλαδή. Σωστά. Με τα παιδάκια που χόρευσαν παραδοσιακούς χορούς, με έντεχνο τραγούδι και μουσική στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, πάρα πολύ όμορφα εκεί μπροστά. Μια βόλτα την έκαναν όλοι. Είχε και εργαστήρι ξυλογλυπτικής, έκθεση έργων ξυλογλυπτικής, χειρονακτικών έτσι τσάντες όμορφες, διάφορα πράγματα
1: τα
0: που φτιάχνουν χειρονακτικά. Μπράβο.
1: Ξυλοελιά.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί η Ελιά ήταν η πρωταγωνίστρια.
0: Ναι, μπράβο. Ήταν η πρωταγωνίστρια. Γινόντουσαν και υπήρχε και η γευσυγνωσία με το λάδι το δικό μας, τον αξιώτικο, το υπέροχο, ναι, που κάνει διαπρέπει κιόλας και στο εξωτερικό. Με παραμύθια για τα παιδιά, με κεντρικό θέμα την Ελιά και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ όμορφο διήμερο και το Σάββατο και την Κυριακή. Να πούμε μπράβο στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Γυναικών.
1: Που με τη συνεργασία.
0: Μπράβο, και τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Και του Συλλόγου του Καλοξύλου.
0: Μπράβο, έκαναν όλο αυτό το όμορφο διήμερο και το απολαύσαμε όλοι μας. Και βέβαια συνεχίζουμε με τον Απόλλωνα, ημέρες μουσικής. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στα θερινά εργαστήρια μουσικής. Θα πραγματοποιηθούν στο προάβλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου. Στη διοργάνωση έχει ξεχωριστή θέση το καθημερινό μουσικό εργαστήριο για παιδιά. Mm-hmm. Το οποίο μάλιστα αντλεί την έμπνευσή του από την αργοναυτική εκστρατεία, παρακαλώ.
1: Mm-hmm.
0: Και θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη γιορτή για την επιστροφή του Ιάσωνα και των Αργοναυτών. Σε όλα αυτά που σας λέω τώρα, και σε αυτά που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και σε αυτά που συνεχίζονται στον Απόλλωνα, η είσοδος είναι δωρεάν.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, υπάρχει το πρόγραμμα στο Naxos Press, για να μην το μεταφέρουμε τώρα ολόκληρο, έτσι, είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα. Μέχρι τις 30 του μήνα, καλό θα ήταν σε ένα πολύ όμορφο σημείο της Νάξου, που είναι ο Απόλλωνας, να βρεθείτε για να απολαύσετε αυτές τις μοναδικές στιγμές.
1: Μάλιστα. Και βέβαια να σας πούμε ότι μια που μπαίνουμε στην εβδομάδα και μέχρι τέλος του μήνα υπάρχουν μια-δυο δρασούλες, μάλλον σημαντικές. Νομίζω ότι η αυριανή εκδήλωση που θα γίνει στο Φιλότ είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει να κάνει με μια παράσταση η οποία έρχεται από την Αθήνα, είναι η δεύτερη χρονιά νομίζω που παίζεται, και είναι η θεατρική παράσταση Άγιος Νεκτάριος από τη Γη στον Ουρανό. Είναι αφιερωμένη στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, πρωταγωνιστές τον Ναξιώτη Παριανό Γιώργο Κοντοπόδη, ζητάω συγγνώμη, και τον Κώστα Αρζόγλου. Η σκηνοθεσία υπογράφει Κατερίνα Χάσκα, το κείμενο του Θανάση Σταυρόπουλου, και είναι σε 9 και 4 Αθλοθέατρο Φιλωτίου Μανούλης Ψαράς. Και την Τετάρτη υπάρχει 29 του Ιουλίου, υπάρχει στο Θέατρο Σκιών. Το Θέατρο Σκιών με τον Βασίλη Μπουγιούκα συνεχίζει δηλαδή και πηγαίνει στο Δαμαριώνα, όπου παίζει Γράμματα για Κλάματα. Και την Πέμπτη έχουμε στο Μουσικό Περίβολο ένα δικό μας πρόσωπο. Νομίζω ότι είναι από αυτά που χαίρεσαι να ακούς, Μαρία Ναματερού, σε μια γιορτή δικιά μας, όπως είναι ο τίτλος της συναυλίας, με παραδοσιακές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια που έχουν σύγχρονες ενορχιστρώσεις. Οπότε είναι ο προάβλης χώρος 1ου και 2ου Γυμνασίου, 9 και 4ο. Απολαμβάνεται, τι άλλο, Μαρία Ναματερού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηστήσουμε την προσοχή για μία ακόμα φορά σε όλους. Γιατί όμως αυτή τη φορά? Παιδιά, είχαμε ένα τραγικό γεγονός στην Αμοργό το Σάββατο που μας πέρασε, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δυστυχώς ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αμοργού, όπου αποφάσισε να πάει νωρίς για μπάνιο. Στην περιοχή έπνεαν σχετικά ισχυρή άνεμη, μέχρι και 7 μποφόρ εκείνη την ώρα. Μπήκε ο άνθρωπος στη θάλασσα, παρασύρθηκε και δεν τα κατάφερε τελικά. Γιατί λέω να εφιστήσουμε την προσοχή σε όλους? Επειδή οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί τις επόμενες ημέρες, πολύ μεγάλη προσοχή στις παραλίες μας. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις παραλίες μας, γιατί αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν παίζουμε με τα κύματα, δεν παίζουμε με τη θάλασσα, δεν παίζουμε με τον άνεμο. Προσέχουμε το μπάνιο μας τουλάχιστον να το κάνουμε με συνθήκες που είναι ασφαλείς. Mm-hmm. Προσέχουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ άσχημο αυτό για το νησί της Αμοργού, μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Και μιας και μιλάω για τις καιρικές συνθήκες, να σας πω ότι αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά και θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
1: Αύριο θα έχουμε ζεστούλα.
0: Και με βοριαδάκι κιόλας, 3-4 μπουφόρ βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αλλά το τεσάρι θα γίνει εξάρι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα γίνει επτάρι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πέσει η θερμοκρασία ξανά. Την Τετάρτη θα έχουμε 28 βαθμούς, όπως και την Παρασκευή, και το Σάββατο πάλι 28 βαθμούς με εξάρι. Την Κυριακή ακόμα δεν έχουμε πρόγνωση, αλλά βλέπω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε βόρειους ανέμους.
1: Εντάξει, θα το έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Είναι ένα θεματάκι εδώ. Με τον καιρό το συνεχίζει.
0: Καμπανεβάσματα πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Καλή διάθεση να υπάρχει και όλα τα άλλα. Τα βρίσκουμε σιγά το πράγμα.
0: Ωραία, λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
1: Ναι.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε και εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ελαιόλιθος.
1: Πάμε σαλάτα. Γιατί σαλάτα της Ελένης, πάμε να πάρουμε τα ντολμαδάκια, πάμε πίτσα. Να πάρουμε πίτσα, πάμε να πάρουμε κρέπα, μπορούμε να πάρουμε υπέροχα γλυκά, ό,τι κοκτέιλ. Επιλογή θέλεις, κοκτέιλ,
0: δροσιά.
1: Αυτό το βασικό, τον καιρό, δροσιά, ναι, εντάξει.
0: Δροσιά, ελιές,
1: ναι. Θέα. Τα πάντα όλα.
0: Τις Παρασκευές γλέντι. Καλή διάθεση. Μονή. Νάξος.
1: Τι άλλο θέλετε δηλαδή.
0: Περιβάλλον.
1: Τι
0: άλλο, ό,τι θες. Και το κοτσάρι θα ταιριάξει απόλυτα.
1: Η καλύτερη επιλογή γενικότερα για να μπορέσεις να απολαύσεις όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία που έχει η επίσκεψη στο πανέμορφο Ελαιόλιθο, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην... λίγο κάτω από τη Μονή, στην είσοδο δηλαδή, και έχεις και μπροστά σου πιάτο, όχι μόνο την υπέροχη περιοχή της Τραγίας, για μην αναφέρω πάλι το λεξιλόπεδιο, αλλά και τα νησάκια τα οποία μπορείς να τα διακρίνεις και να τα απολαύσεις. Αυτό. Ήρεμα, παιδιά.
0: Μια ήρεμα. Τεράστια χελώνα που βγήκε στα άσπρα σπίτια.
1: Πού, εδώ στην Άξο?
0: Στην Άξο, όχι στην Άξο, στα άσπρα σπίτια τα δικά μας πάνω. Μια τεράστια... Ελπίζω να μην την ενόχλησαν μόνο. Βγήκε να γεννήσει τα βουλάκια τη καημένη. Αλλά πώς βγήκε εκεί, δεν έχει άμμο. Μπα. Πώς βγήκε.
1: Πώς βγήκε. Όπως βγαίνουμε, τι πώς βγήκε.

0: δίνει λεφτά πάλι η Μήλος στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, ότι μπορεί κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, μπας και στελεχωθούν οι δομές υγείας και καλά κάνουν. Προσπαθούν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου υγείας Μήλου. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε ομόφωνη απόφαση για την ανανέωση και τη διεύρυνση του πλαισίου οικονομικής στήριξης των υγειονομικών που υπηρετούν στο νησί.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπεται λοιπόν, συνέχιση των μηνιαίων οικονομικών κινήτρων προς τους γιατρούς, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με την εργασιακή σχέση και την ειδικότητα. Για πρώτη φορά η οικονομική στήριξη επεκτείνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στη στελέχωση των δομών υγείας των νησιών με προσωπικό, με γιατρούς και νοσηλευτές. Μάλιστα, ο κ. Μικέλης, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της Μήλου, υπογράμμισε ότι η δημόσια υγεία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους χειμερινούς μήνες, όταν οι επιλογές μετακίνησης προς άλλα νησιά ή την επιρροτική χώρα είναι πιο περιορισμένες. Και η ανάγκη φυσικά για μια στελεχωμένη δομή υγείας είναι ακόμα πιο επιτακτική. Μάλιστα, επεσήμανε ότι ο Δήμος εφαρμόζει ήδη από το 2019 πολιτική υγειονομικών κινήτρων προς τους γιατρούς. Επιχειρεί έτσι να βάλει, να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του κέντρου υγείας. Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι. Και σύμφωνα με όσα ανέφερε, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Στήριξης και επιχειρηματίες του νησιού, εξασφαλίζονται δωρεάν κατοικίες για υγειονομικούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στη Μήλο. Καλό. Καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, πάντως υπάρχει μια προσπάθεια να μαζέψουμε λίγο την κατάσταση, να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα, να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερους λόγους ώστε να μην έρχονται οι γιατροί. Γιατί το πρόβλημα, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι ότι δίνουμε, αλλά δεν έρχονται. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μειώνουμε τα όχι των γιατρών. Δηλαδή να τους λέμε, ρε παιδί μου, σου δίνουμε αυτά και αυτά και αυτά. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
0: Να τους δίνουμε κίνητρο να μπορούν να έρθουν.
1: Για να μην γκρινιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι. Ναι, εντάξει. Να πούμε ότι την Κυριακή βρέθηκε ο κύριος Πολυχρονάκος στην ΧΙΟ, όπου μίλησε για θέματα που έχουν. Ήταν κύριος Ανδρουλάκης βασικά εκεί, και νησιωτικότητα και όλα τα σχετικά. Αυτό που μας αναφέρει είναι ότι θα δημιουργηθεί παρατηρητήριο τιμών για τακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ. Και ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να καταγράφουν και να αποστέλνουν δεδομένα σχετικά με τις τιμές που ισχύουν σε διαφορετικές τακτοπλοϊκές γραμμές. Η πρωτοβουλία, λέει, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, δηλαδή σήμερα. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα στηρίζεται στη συμμετοχή επιβατών και κατοίκων των νησιών, οι οποίοι θα μπορούν να ιστοποιούν το κόστος των εισιτηρίων στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις που χρησιμοποιούν. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι από σήμερα το ΠΑΣΟΚ μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και το αποτέλεσμα. Η καταγραφή θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το κόμμα για την επικοινωνία και τη συμμετοχή των πολιτών. Στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια, δίνοντας δυνατότητα συμμετοχή σε πολίτες από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, το παρατηρητήριο τιμών λοιπόν είναι ένα θέμα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει από την κυβέρνηση παρατηρητήριο τιμών. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτό πραγματικά λειτουργεί.
0: Ναι. Να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πολυχρονάκο.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε τι είπε. Για πάμε.
2: Στο πάνελ τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο, γραμματέα του τομέα νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τη συνδεσιμότητα και πώς τη βιώνουν οι νησιώτες και πώς παντρεύεται με μια συνολική αναπτυξιακή πια προσέγγιση και ανθεκτικότητας και έχει, το έχει να κάνει και με το δημογραφικό, με τη ζωή πια στα νησιά.
3: Η κατάσταση στην ακτοπλοεία σήμερα αναδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό, ότι δυστυχώς η νησιωτικότητα από μεριάς κυβέρνησης αντιμετωπίζεται ως κάτι αποσπασματικό και όχι ως κάτι που είναι μια πραγματικά εθνική στρατηγική. Εγώ πέρα από γραμματέας του τομέα νησιωτικής πολιτικής, είμαι και άνθρωπος του νησιού, μένω μόνοι μας στο νησί, στην Άξο. Μιλάω καθημερινά με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, με τους γιατρούς που θέλουν να έρθουν στο νησί, με τους επαγγελματίες. Το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο για όλους εμάς τους νησιώτες, για όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Είναι η σύνδεση με την υγεία, η σύνδεση με την παιδεία, η σύνδεση με την αγορά. Είναι ένα μέσο για να αναπτυχθεί πραγματικά ένα νησί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της νησιωτικότητας από μεριάς κυβέρνησης είναι κατά κύριο λόγο δομικό. Το πρώτο στοιχείο και το πρώτο πρόβλημα, το μεγαλύτερο το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή για μένα, είναι η ανισότητα που υπάρχει όσον αφορά το κομμάτι των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Πολλές φορές η πολιτεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες κινούνται με βάση την εμπορικότητα ενός νησιού και όχι τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών. Το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός του ότι υπάρχει και διαφορά στο κομμάτι της εποχικότητας. Ότι δηλαδή από μεριάς πολιτείας αντιμετωπίζουν τα νησιά διαφορετικά το καλοκαίρι και διαφορετικά τον χειμώνα, κυρίως λόγω του τουρισμού. Και φυσικά το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι το θέμα του κόστους των μεταφορών. Όταν μια μητέρα θέλει να στείλει το παιδί της να σπουδάσει, όταν θέλει να κανονίσει να πάει σε έναν γιατρό σε ένα διπλανό μεγάλο νησί και σκέφτεται το κόστος, όταν μια οικογένεια θέλει να στείλει το παιδί του να σπουδάσει και σκέφτεται το ότι θα υπάρξει μια οικονομική οδύσσια για να φύγει από το νησί, να πάει να σπουδάσει και να επιστρέψει, τότε δεν μιλάμε για μια ακτοπλοϊκή πολιτική, ακτοπλοϊκή νησιωτική πολιτική που έχει επίκεντρο το νησιώτη, αλλά που έχει επίκεντρο άλλα θέματα και άλλα ζητήματα που αφορούν κυρίως εταιρικά συμφέροντα. Αυτό λοιπόν για εμάς στο ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όσον αφορά το θέμα, να δούμε τώρα το τι έχει κάνει και η κυβέρνηση. Το μεταφορικό ισοδύναμο μπήκε ως αντιστάθμισμα για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Δυστυχώς αυτό δεν πληρώνεται. Κυρίως στο θέμα των επιχειρήσεων, και μάλιστα ο βουλευτής μας εδώ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ανέδειξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις και το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο έγινε από μεριάς κυβέρνησης και το ανέδειξε και στη Βουλή για το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις. Και φυσικά το κομμάτι των χρηματοδοτικών εργαλείων όσον αφορά την πράσινη μετάβαση που άκουσα προηγουμένως και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κανένα απολύτως βήμα από μεριάς κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό. Χρησιμοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης. Μάλιστα, ο πρόεδρός μας με δική του νομοθετική πρωτοβουλία, όταν ήταν ευρωβουλευτής, είχε ξεκινήσει το Ταμείο Απανθρακοποίησης, το οποίο προσπάθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν 2 χρόνια στην Άξο να το οικειοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν είχε γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και τα χρηματοδοτικά εργαλεία από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση στην ακτοπλοεία, η οποία θα συμπίεζε όσο γίνεται περισσότερο το κόστος το ακτοπλοϊκό, το κόστος των εισιτηρίων. Άρα λοιπόν, όταν εμείς ως ΠΑΣΟΚ μιλάμε για μια σοβαρή νησιωτική πολιτική, μιλάμε ουσιαστικά για μια τελείως και μια διαφορετική φιλοσοφία διακυβέρνησης, που δεν κοιτάμε τόσο τους αριθμούς, γιατί οι ανάγκες των νησιωτών είναι πολύ μεγαλύτερες. Και ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Όταν μία μητέρα θέλει να στείλει το παιδί της να πάει στο γιατρό και πρέπει να δει το δρομολόγιο και δεν γνωρίζει αν λόγω των λιμανιών, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, αν θα γίνει το δρομολόγιο. Πριν ένα μήνα ήμουνα στη Σύφνο, μου λέγανε οι άνθρωποι εκεί ότι ήταν ο χειρότερος χειμώνας των τελευταίων 30 ετών όσον αφορά το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, με 550 παιδιά σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων. Τότε λοιπόν δεν συζητάμε για μια νησιωτική πολιτική που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά συζητάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν ένας νέος θέλει να επενδύσει στο νησί του για να μείνει στο νησί του, γιατί ως πολιτεία αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, πως οι νέοι άνθρωποι θα επανέλθουν και θα ζήσουν στο νησί. Πως θα γίνει αυτό όταν έχουμε σοβαρές λιμενικές υποδομές και όταν έχουμε ασφαλείς και σωστές ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ασφαλείς και συνεχείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μόνο τότε θα μπορέσει ο νέος να έρθει, μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη σε ένα νησί, μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε νέες δουλειές σε ένα νησί, μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρή νησιωτική πολιτική. Όταν λοιπόν σε αυτή τη στιγμή όπου ο γιατρός σκέφτεται αν θα πάρει μετάθεση να έρθει να υπηρετήσει σε ένα νησί, γιατί δεν γνωρίζει κάθε πότε θα μπορέσει να πάει πίσω στο σπίτι του. Όταν ο νοσηλευτής σκέφτεται ακριβώς το ίδιο πράγμα, εκείνη λοιπόν η στιγμή επιτάσσει εμάς ως κόμμα σοβαρό, επιτάσσει το ότι η πολιτεία θα πρέπει να επέμβει και να κοιτάξει ούτως ώστε μια σοβαρή νησιωτική πολιτική να ενταχθεί στο πλαίσιο όσον αφορά το κομμάτι της ακτοπλοείας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως ΠΑΣΟΚ λέμε συνεχώς ότι πρέπει να έχουμε μια δωδεκάμινη, το είπε και η Μαρία προηγουμένως, μια δωδεκάμινη σοβαρή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών από νησί σε νησί και φυσικά να διεκδικήσουμε ως χώρα επιτέλους αυτές τις περιβόητες δωρεάν ενδονησιωτικές συγκοινωνίες στο κομμάτι όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης της διπλής νησιωτικότητας, που είναι ένας όρος που μπήκε, έτσι Γιάννη Μανιά, την μπήκε πριν λίγο καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της αναγνώρισης της διπλής νησιωτικότητας, ούτως ώστε οι νησιώτες να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν με ασφαλείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις από νησί σε νησί και κυρίως οικονομικά, για να μπορέσουν να έχουν σύνδεση με την υγεία, με την παιδεία και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πολυχρονάκος. Επαναλαμβάνω, τομέαρχης νησιωτικής πολιτικής.
1: Νησιωτική πολιτική είναι, έτσι, ένα θέμα πολύ σημαντικό.
0: Αναδεικνύει ξανά τα ίδια προβλήματα, αυτά που λέμε συνέχεια ότι έχουμε εδώ στα νησιά.
1: Και έχουμε βλέπε αντισυλλογογραφική.
0: Μεταφορικό ισοδύναμο, η πληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου. Ισοδύναμου, το.
1: Ισοδύναμο.
0: Ναι. Υγεία. Παιδεία. Υποδομές, ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Εντάξει, δηλαδή τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Και... αλλά περιμένω, πραγματικά, ναι, λες να κάνει καμιά έκπληξη ο πρωθυπουργός της και να πετάξει κανένα μειωμένο συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου γενικότερα όμως, έτσι, όχι να μας πει αστι πάλι αν είναι αμοργός, όχι.
1: Αυτά έχουν γίνει, έχουν γραφτεί, τελείωσε. Λοιπόν, να πω μόνο το πιο σημαντικό, είναι ότι στην Κόρινθο, Κορινθία μάλλον, υπήρχε μια έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια και έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της ΕΔΟΜΕ και 10 οχήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάτι άλλο. Να μείνουμε δηλαδή σε αυτό.
0: Κάτι ακόμα χειρότερο
1: δηλαδή όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές. Είναι εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό νομίζω είναι το πιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα με την Σύρο και το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Σάββατο πρωί έγινε η αυτοψία, αναπαράσταση, και σήμερα, αύριο το πρωί, είναι να απολογηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Η ιατροδικαστική έκθεση, έχουμε την ανάλυση των κινητών, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σενάρια ούκο λίγα, δηλαδή χαμούλης γίνεται από σενάρια, να έχουμε να παίρνουμε. Η ιατροδικαστική λοιπόν έκθεση είναι να αποσαφωνιστεί αν ο θάνατος προήλθε από το τραύμα που φέρει να της προκάλεσε ο 41χρονος ή αν συνέβαλαν και άλλες κακώσεις που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της εμπλοκής και την καταδίωξη που ακολούθησε στα σοκάκια της Άνω Σύρου. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται επίσης να συγκριθούν με περιγραφές των δύο κατηγορουμένων, ώστε να διαπιστωθεί αν η θέση, η φορά και η ένταση τραυμάτων ήταν συμβατές με τους χειρισμούς τους. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ευρώπη, που ο καύσωνας είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους κατοίκους εκεί των χωρών, τέλος πάντων, που δεν είχαν ξαναζήσει τέτοια φαινόμενα, μπαίνουν σε διαδικασίες, τέλος πάντων, περίεργες για μας, για να μπορέσουν να προστατευτούν από τον καύσωνα. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δεν έχουν air condition, βλέπε Παρίσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν συνηθίσει σε αυτό. Έτσι δεν συνάδει κιόλας η αρχιτεκτονική των κτηρίων με τις εξωτερικές μονάδες και ούτω καθεξής. Άρα air condition δεν έχουν στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν λοιπόν, έχει γίνει viral ένα βίντεο στο διαδίκτυο.
1: Εγώ νόμιζα ότι πήραν τηλέφωνο τη Μίλε να πάει ο Μαρούλης.
0: Όχι,
1: να τους
0: μακάρι
1: βάλει.
0: Να μπορούσε να πάει ο Μαρούλης να τους βάλει air condition. Ναι. Όμως επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτό, μία κυρία Γερμανίδα κιόλας, η οποία ζήτησε στο Düsseldorf, Ανέβασε ένα βίντεο στο διαδίκτυο στις 24 του μήνα, 24 Ιουνίου. Έχει προβληθεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια φορές το βίντεο αυτό. Και τι κάνει, έδειξε πως κάλυψε εξωτερικά τα παράθυρα του σπιτιού της με αλουμινόχαρτο για να προστατέψει από τη ζέστη τον 15 μηνών παιδί της.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είπε, μέσα σε λίγες ώρες η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι της έπεσε κατά περισσότερο από 2 βαθμούς.
1: Με το αλουμινόχαρτο.
0: Με το αλουμινόχαρτο βεβαίως, γιατί θα σου πω γιατί, είναι λογικό αυτό που κάνει. Λοιπόν, επίσημοι φορείς όπως ο Ιταλικός Οργανισμός ΕΝΕΑ αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των αντανακλαστικών μεμβρανών ικανών να μειώσουν την εισρωή ηλιακής ακτινοβολίας. Στη μείωση της χρήσης κλιματιστικού, ωστόσο, το κοινό αλουμινόχαρτο κουζίνας αποτελεί μόνο μία προσωρινή λύση ανάγκης. Το αλουμινόχαρτο στα παράθυρα μειώνει τη ζέστη, αντανακλώντας μέχρι και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αλλά η μέθοδος αυτή κρύβει σοβαρούς κινδύνους, με κυριότερο, μάντεψε, το σπάσιμο των τζαμιών λόγω θερμικού σοκ. Ναι. Το αλουμινόχαρτο δεν λειτουργεί ως κλασικό θερμομονωτικό υλικό, αλλά συμπεριφέρεται ως καθρέφτης. Δηλαδή τι κάνει, εμποδίζει τις ακτίνες του ηλίου να περάσουν στο εσωτερικό του σπιτιού και να δημιουργήσουν το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ηλιακό φάσμα αποτελείται από 52-55% υπέρυθρο φως, 42-43% ορατό φως και 3-5% υπεριώδεις ακτίνες. Το αλουμινόχαρτο μπορεί να αντανακλά αποτελεσματικά τα περισσότερα από αυτά τα συστατικά. Όμως, όπως είπα και πριν από λίγο, υπάρχει ο κίνδυνος του θερμικού σοκ.
1: Σου
0: σπάς τα τζάμια δηλαδή. Γιατί η θερμοκρασία στο κέντρο του τζαμιού μπορεί να φτάσει τους 60 με 80 βαθμούς Κελσίου. Και οι άκρες του τζαμιού που προστατεύονται από το κούφωμα παραμένουν κρύες. Το αποτέλεσμα, αυτή η τεράστια διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί πιέσεις που προκαλούν ρογμές ή και ολοκληρωτικό σπάσιμο του τζαμιού.
1: Μάλιστα.
0: Αν αποφασίσετε όμως να το δοκιμάσετε, αν αποφασίσετε που δεν το συνιστώ, θα πρέπει η αριστερή πλευρά να κοιτάζει υποχρεωτικά προς τα έξω.
1: Του αλουμινόχαρτου,
0: όχι. Ιδανικά θα πρέπει να εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. Αν η πρόσβαση είναι ασφαλής, βεβαίως, μην ανέβεις σε τίποτα σκαλοσχέες να το βάλεις. Αν μπει εσωτερικά, να μην σφραγίζεται εντελώς τις άκρες με ταινία, ώστε να υπάρχει ελάχιστη ροή αέρα και να αποτρέπει τη μούχλα στο πλαίσιο. Τέλος πάντων, εγώ εντάξει, στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το κάνουμε αυτό.
1: Δεν χρειάζεται, παιδιά, και μην κάνετε διαπράγματα. Γιατί.
0: Χίλιες φορές κάνε μια καλή μόνωση, δηλαδή δώσε κάποια χρήματα και κάνε μια καλή μόνωση στο σπίτι, παρά να μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες και
1: αυτά είναι χαζομάρες τώρα.
0: Γίνει καμία στραβή και να το φυσάς και να με κρυώνει.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν. Τραβάνε τα μαλλιά τους. Δεν ξέρουν
1: τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, να βάλουμε τώρα
0: αλουμινόχαρτα
1: και αυτά. Λοιπόν, χάρτης γεννήσεων στην Ελλάδα. 2026, πρώτο τρίμηνο. Πόσα παιδιά πιστεύεις ότι γεννήθηκαν?
0: Πότε το.
1: Το πρώτο τρίμηνο του 26.
0: Το πρώτο τρίμηνο του 26, πού να
1: δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Δεν είναι αυτά τώρα διδυμάκια, όχι δεν είναι. Ιχθύς είναι, κρυή.
0: Το πρώτο τρίμηνο,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, πολλά ζώδια είναι. Μέσα σε ένα τρίμηνο, τρία διαφορετικά
1: κρύα
0: ζώδια.
1: Κρύα είναι, αυτό λέω. Ιχθύς.
0: Είναι όχι, το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι, θα σου πω, εγώ καιρός.
1: Ιχθύς.
0: Ιχθύς.
1: Και κρυός.
0: Εντάξει.
1: Απλά δεν θυμούν τον πρώτο. Τι πολλά
0: εγώ
1: είναι, τρία είναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πόσα γεννήθηκαν.
0: Δεν είναι. Είναι εγώ καιρός.
1: Είναι
0: υδροχός.
1: Δεν είναι
0: υδροχός και κρύ και ηχθής.
1: Είναι και κρυός. Μετά τις 20 του Μάρτη.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, πόσα γεννηθήκανε, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Πες ένα νούμερο.
0: Δεν μπορώ να ξέρω και θα πάω έξω σίγουρα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, περίπου πόσα μπορεί να γεννηθούν παιδιά στην Ελλάδα ένα τρίμηνο.
0: Μέσα σε ένα τρίμηνο, ξέρω εγώ.
1: Θα κερδίσει ένα τραπέζι στον ελαιόλυθο.
0: Σε χιλιάδες.
1: Σε χιλιάδες.
0: Πέντε.
1: Εντάξει, καλά έπεσες. 15.948.
0: Α, μπράβο.
1: 8.000 αγοράκια, 7.000 κοριτσάκια.
0: Γιατί γίνονται περισσότερα αγόρια τελευταία?
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ζώντες. Τα ζωντανά παιδάκια, έτσι.
0: Ναι, Παναγία
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Πέρυσι είχαμε 0,4 λιγότερα. Είχαμε 57 γεννήσεις λιγότερες πέρυσι. Στο ίδιο διάστημα.
0: Μάλιστα. Καλό.
1: Και εντάξει, για τα νεκρά παιδάκια 96, έναντι 99 πέρυσι. Οι περιοχές που είχαν τα περισσότερα παιδάκια ήταν σε αυτές που συνήθως δεν λέμε καλά λόγια, δηλαδή Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κεντρική Μακεδονία.
0: Δεν λέμε καλά λόγια.
1: Ναι, παιδί μου, ότι και καλά δεν είναι, έχει πολλές αυξήσεις. Συνήθως είναι στην Αττική.
0: Δεν είναι στην
1: Αττική. Ενώ τα λιγότερα είναι στην Στερεά Ελλάδα, Αττική και Ιόνια.
0: Στην Αττική, είδες. Λέει που να γεννήσω και δεν.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Πόσοι θα μαζευτούμε πια. Πού να το φέρω στον κόσμο που θα πω.
1: Γι' αυτό σου λέω, παιδί. Λοιπόν, δεν κέρδισε στο τραπέζι στον Ελαιόλυθο. Παρ' όλα αυτά, πάμε κατευθείαν γιατί πρέπει να απολαύσουμε.
0: Σιγά, περιμένω μόνο να κερδίσω τραπέζι στον Ελαιόλυθο. Θα πάω στην Ελένη και θα μου πει κάτσε, παιδί μου, να φας. Τι θες να σου φέρω.
1: Τη σαλάτα μου πρώτα απ' όλα.
0: Τι θες να σου φέρω. Σιγά, περιμένω να κερδίσω τραπέζι.
1: Έτσι,
0: το έχω ήδη κερδισμένο την Ελένη.
1: Έμα. Γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μονή. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έμα.
1: Γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Άντε, φεύγουμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τελευταία περίοδος εκπομπής.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ, Ραδιοφωνική Κλάδων 101,3. Είμαι Αντώνης του Νάρη και ο Νίκος Δημοσλιανός. Mm-hmm. Είναι Δευτέρα, είναι 27 του Αυγούστου.
0: Του μηνού.
1: Του μηνού. Ο Αυγούστου λέω εγώ, εντάξει. Θέλω να πάω διακοπές προφανώς γι' αυτό, Ιουλίου.
0: Θες, θα πας, θα πας.
1: Και να πούμε ότι είμαστε λίγο μετά τη 2:30. 2:30, δεν είμαστε, ναι,
0: 2:34.
1: Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε να μας ακούτε από τους 101,3, μπορείτε να μας ακούτε τους 100,5. Μπορείτε να μας ακούτε και όπως μπορείτε και θέλετε, διαδικτυακά, live 24 ή radio ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα, να πείτε ένα καλησπέρα στη Μαντό, γιατί δεν της μιλάτε καθόλου και ενοχλείτε. Οπότε
0: εμένα δεν μου μιλάνε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό. Ίσα-ίσα που εμένα μου μιλάνε συνέχεια και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Μπράβο, γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι.
1: Η είδηση ημέρα στα αθλητικά πάντως είναι το γεγονός ότι ο Ατρόμητος πούλησε ένα παίκτη στην Bayern Μονάχου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σπάνιο, μάλλον, γίνεται αυτό. Ένας 17χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την γερμανική, την Bayern του Μονάχου. Κωνσταντίνος Καρανδρίκας λέγεται. Και είναι πάρα πολύ καλό, που δείχνει ότι οι ελληνικές ομάδες είναι αδιάφορες για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά οι ξένοι πάντα τα καταφέρνουν και ξέρουν τι γίνεται, γιατί έχουν καλό σκάουτινγκ. Αυτό το σκάουτινγκ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα αθλητικά, το 3-3 το είπαμε. Ο Παναξιακός ανανέωσε τις ακαδημίες του, γιατί έγινε η κλήρωση την Παρασκευή. Ο Απάς Νάξου θα παίξει στην Αθήνα, στο Στρέφι, όλη τη χρονιά. Δεν θα έρχεται στην Άξου καθόλου. Ουσιαστικά δεν έχουμε κλειστό γυμναστήριο. Ενώ Παναξιακός, η ιατρική του ομάδα δεν θα κατέβει και ρίχνει το βάρος στην Ακαδημία με το Γιάννη Κουκί και το Μάριο Νάσογλου. Χθες είχε η Γενική Συνέλευση, πάει σε εκλογές. Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα σε λίγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ισπανία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, εκτός από τις φωτιές, τις πυρκαγιές και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί στη Μαγιόρκα, στην Πάλμα, σημειώθηκαν λίγο σοβαρά επεισόδια. Κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα κινητοποίησης εναντίον του υπερτουρισμού στο νησί.
1: Ναι.
0: Συγκρούστηκαν διαδηλωτές με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση γκλόπ και σύμφωνα με ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης προχώρησε και στη χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το πλήθος. Και σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση. Ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη Μαγιόρκα από την έναρξη του κινήματος κατά του μαζικού τουρισμού. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Ισπανίας, διέσχισε το κέντρο της Πάλμα. Ο τελικός προορισμός ήταν σε μια περιοχή, Σες Βόλτες τη λένε, όπου επρόκειται να διαβιβαστεί το ψήφισμα των διοργανωτών.
1: Μάλιστα.
0: Κλιμακώθηκε η ένταση, όπως καταλαβαίνεις. Η αστυνομία απέκλεισε το τμήμα της διαδρομής των διαδηλωτών για λόγους ασφαλείας. Κυκλοφόρησαν βίντεο στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και καταγράφονται σε αυτά τα βίντεο αστυνομικοί να αποθούν διαδηλωτές με γκλομπ, ενώ στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Ωραία πράγματα. Τραυματίστηκαν 7 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και τι λένε οι άνθρωποι αυτοί? Κατηγορούν οι διαδηλωτές τον ανεξέλεγκτο τουρισμό, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε εκτείναξη των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων, καθιστώντας αδύνατη την έβρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους στη Μαγιόρκα. Αυτό είναι κοινωνική κρίση, έτσι. Yeah. Δηλαδή, εντάξει. Στα πανό κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Τουρίστες, πηγαίνετε στα σπίτια σας», «Τουρισμός ίσον καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα», «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή». Έχει φτάσει στα όρια της η Μαγιόρκα, λένε οι ειδικοί εκεί αρμόδιοι διαδηλωτές, και οικολογικά και κοινωνικά και χωροταξικά δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη πίεση. Αυτό ακριβώς λένε, και ότι η έκρηξη του τουρισμού άλλαξε το νησί. Και μάλιστα η Μαγιόρκα συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.
1: Λογικό.
0: Και υποδέχεται κάθε χρόνο πόσο κόσμο, λες εσύ?
1: Πάρα πολύ.
0: 19 εκατομμύρια επισκέπτες. Και είναι αριθμός πολλαπλάσιος φυσικά του μόνιμου πληθυσμού της.
1: Μάλιστα. Φεύγοντας από την Ισπανία, γυρίζουμε στην Ελλάδα. Να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη είδηση. Έχει να κάνει με το περίφημο ναυάγιο στη Ζάκυνθο. όπου όπως είχαμε πει την Παρασκευή, πάει να σπρώξουν 30 μέτρα τη θάλασσα με άμμο και όλα τα σχετικά για να σώσουν το κουφάρι. Την ίδια ώρα όμως πάμε και εισιτήριο. Θα βάλει εισιτήριο. Ο δήμαρχος το σκέφτεται πάρα πολύ για να μπορέσει
0: να βγάλει κανένα φράγκο να μπορέσει να το σώσει
1: παιδί,
0: όλο
1: να
0: αυτό.
1: Να το σώσουμε όλο αυτό το πράγμα, γιατί καλό είναι, κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα.
0: Δεν το ακούω άσχημα.
1: Το εισιτήριο δεν είναι κακό. Να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή,
0: εγώ το ακούω
1: όταν λέμε εισιτήριο, που το έχουμε βιώσει όλοι όσοι πηγαίνουμε στο εξωτερικό και το πληρώνουμε άνετα, ωραία και με χαμόγελο και τι ωραία που είναι, πρέπει να μπει, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να μπορούν να συντηρούνται. Για να μπορούν να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν και έσοδα. Δηλαδή, δεν μπορείς να μεταφέρεις συνέχεια το κόστος στον πολίτη για να βγάζεις λεφτά ή να λες, α, είναι ελεύθερο και τι ωραία που είναι, και πηγαίνει ο καθένας και βλέπει, και όχι μόνο βλέπει αλλά κάνει και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει, γιατί με το εισιτήριο μαθαίνεις και να σέβεσαι κάποια πράγματα, γιατί το πληρώνεις.
0: Άμα το πληρώνεις το λες,
1: βέβαια,
0: για να το πληρώσεις σημαίνει ότι θες πάρα πολύ να πας να το δεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει?
1: Και,
0: και
1: βέβαια μπορείς να βρεις ασφαλιστική δικλίδα, παραδείγματος χάρη, να πεις ότι ο ντόπιος δεν θα πληρώνει για να πάει στην πορτάρα.
0: Ή θα πληρώνει πολύ λιγότερα.
1: Εντάξει, ή θα πληρώνει λιγότερα. Άλλο ντόπιος, άλλο ξένος. Γιατί ο ξένος έχει συνηθίσει. Όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό συνηθίζουμε, έτσι ο ξένος ξέρει ότι να πάει στην πορτάρα, π.χ., θα δώσει ένα βρουλάκι. Δεν είναι κακό, ένα βρουλάκι. Αν δείτε την εικόνα σήμερα, το απόγευμα μάλλον της πορτάρας, θα δείτε ότι με ένα βρουλάκι μόνο είναι και ένα 5.000 την ημέρα. Για σκεφτείτε το λίγο. Ένα μέσο όρο, ένα 1.000 την ημέρα, πάμε να χάρη. Ή άντε, βαριά ένα 1.000 πέθες και ένα 500 την ημέρα. Αν το βάλετε αυτό επί 150 μέρες, πόσο μας κάνει, μαθηματικά ξέρετε, μεγάλα παιδιά είστε, εγώ δεν ξέρω από αυτά, μπορείτε να καταλάβετε ότι ένα 10.000, ένα 20.000 δεν το βγάζει το καλοκαίρι. Το βγάζει. Στη χειρότερη.
0: Οπότε εγώ δεν είμαι, υπέρ της θέσπισης αυτού του.
1: Εννοείται.
0: Ναι, στηριάκι, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό πάλι, δηλαδή είναι να τρελαίνεις έτσι. Άρπαξε φωτιά σε ένα πάρκινγκ μονοκατοικία στα Ολιώσια. Μάλιστα.
1: Σκουπιδάκια.
0: Όχι. Πώς εκδηλώθηκε η φωτιά, λες εσύ, γύρω στις 11 παρά το πρωί έγινε αυτό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Ενός 85χρονου και μίας 63χρονης. Φέρουν εγκάβματα οι άνθρωποι αυτοί, παραλήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και ούτω καθεξής.
1: Σύμφωνα με τις
0: πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο στεγασμένο πάρκινγκ, εντός του οποίου βρισκόταν ένα μπιτόνι με έφλεκτο υλικό. Ο 85χρονος πλησίασε το χώρο και στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι περιείχε το μπιτόνι, άναψε τον αναπτήρα του με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη. Πώς σου φαίνεται σαν
1: εντάξει, τώρα άμα από την κουβέντα θα είναι βαριά. Οπότε δεν τη λέω και σταματάω.
0: Δεν περιγράφω άλλο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι το υπάρχει στον Axios Press. Έρχεται μέσα από την Καθημερινή. Απλά το μειώσαμε λίγο και το κάναμε λίγο πιο τοπικό. Έχει να κάνει λοιπόν με τους οικισμούς σου μικρούς και τη σκέψη που κάνει η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα ώστε να αναβιώσουν οι μικροί οικισμοί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το 2011, με τα στοιχεία, στις Κυκλάδες έχουμε 365 οικισμούς οι οποίοι έχουν λιγότερους από 150 κατοίκους και 12 εξ αυτών έχουν εξαφανιστεί. Το πρόβλημα με αυτό έχει να κάνει με το εάν αυτά που δίνει η κυβέρνηση ή το νομοσχέδιο έχει να κάνει με τουριστική πραγματική ανάπτυξη ή να δώσει το δικαίωμα σε μεγάλους real estate να έρθουν και να αναπτύξουν αυτά τα χωριά ή τις περιοχές. Γιατί υπάρχει το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, όπου ένα τέτοιο χωριό το πήρε ένας μεγάλος κολοσσός και τουρκικός, αυτό είναι το λιγότερο σε αυτή τη φάση, και φτιάχνει 150 σπίτια, τα αναπαλαιώνει και θα τα πουλήσει σε ξένους. Λοιπόν, ήταν ένα εγκαταλειμμένο χωριό στη Χαλκιδική, βρήκανε τον τρόπο να μην υπάρχουν κάποιοι που να έχουν κάποια
0: διεκδικήσεις
1: ή οτιδήποτε, τα εξαγόρασε γρήγορα κάς χρήμα, κασέρι που λέγανε παλιά, τι ωραία και τελείωσε. Και θα έρθει τώρα αυτή το χωριό, το πάρουν ξένοι, να μένουν τι ωραία και να το αναπτύξουν και όλα τα σχετικά. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά. Από τη μία, όλοι ψάχνουμε να βρούμε κίνητρα για να γυρίσουμε στο χωριό ή οτιδήποτε, mm-hmm. και από την άλλη έρχεται το κράτος και σου λέει fast track, γρήγορα, και τα δίνω σε ένα μεγάλο real estate, το φτιάχνει και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι λίγο παράξενο?
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το κράτος θα έπρεπε να μπορεί μόνο του να κάνει αυτή τη δουλειά. Και να μπορεί μόνο του να δώσει αυτές τις κατοικίες σε αντάλλαγμα, εντάξει, normal, για να μπορέσει να κάνει αυτή την λεγόμενη αποκέντρωση, αν θέλει τελικά να το κάνει, που έχει μαζευτεί η μισή Ελλάδα στην Αθήνα. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει, είναι ακριβώς το ίδιο αυτό που γίνεται με τα αεροδρόμια, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και τα λιμάνια. Δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, πάρτε τα εσείς. Τα παραχωρούμε, πάρ' τα ιδιώτη, φτιάξ' τα, εκμεταλλεύσου τα, βγάλε τα χρήματά σου και άσε με ήσυχο. Λοιπόν, αν περάσει όλο αυτό και στις κατοικίες και στις ακατοίκητες περιοχές, τότε αυτά τα σπίτια θα χρυσοπουλιούνται.
1: Ε, βέβαια.
0: Εντάξει. Και δεν θα μπορεί ο απλός Έλληνας οικογενειάρχης, ο οποίος θέλει να φύγει από την Αθήνα ή από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, να πάει σε ένα χωριό να ζήσει, να ανταπεξέλθει σε αυτήν την οικονομική, σε αυτό το κίνητρο, τέλος πάντων, που του δίνεται. Δεν θα μπορεί να αγοράσει ακίνητο, με λίγα λόγια.
1: Ε, ναι, πώς να αγοράσει ακίνητο?
0: Δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Η ιδιωτικοποίηση σε αυτό το βαθμό δεν είναι λύση.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των συμπράξεων ανάμεσα σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, σε κάποιους τομείς, γιατί φαίνεται ότι αυτό έχει αποδώσει. Δεν μπορείς όμως να τα ισοπεδώσεις όλα. Δεν μπορείς να τα δώσεις όλα. Δεν μπορεί το κράτος να μην έχει περιουσία. Δεν μπορούμε ως κράτος να μην έχουμε δημόσια περιουσία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν τα ισοπεδώσουμε όλα, εάν τα ξεπουλήσουμε όλα, τότε, συγγνώμη, η ψαλίδα ανάμεσα σε φτωχούς και σε πλούσιους θα ανοίξει ακόμα περισσότερο. Και αυτό θα έχει τις συνέπειες του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το πολεοδομικό. Βασικό είναι αυτό, με το χωροταξικό. Μην ξεχνάμε την περασμένη εβδομάδα ήταν ο κύριος Φόρτο μας στο Υπουργείο. Είχε μαζί του τον κύριο Κύπριτζη, όσοι είναι στο κάνω λάθος, Κύπριτζης, που έχει και είναι ο πρόεδρος των μηχανικών της Κυκλάδες. Ήταν μαζί του και αρκετοί άλλοι που έχουν σχέση με τις Κυκλάδες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, να δουν τι ακριβώς γίνεται. Ξεκινάει από την 1η Αυγούστου, νομίζω, η διαβούλευση. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα για το χωροταξικό, το ειδικό. Έχουμε πει ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, γιατί αλλιώς θα έρθει το κράτος και θα καταθέσει τη δική του πρόταση. Και αν έχει σχέση και με αυτό που διαβάζουμε, τότε πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά μετά θα υπάρχουν δικαιολογίες. Γιατί με βάση πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ήδη τσεκάρει, αρκετοί Δήμοι, μικροί και μεγάλοι, ξεχάστηκαν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, ή μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή, δεν είχαν καταθέσει πρόταση. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να τρέξουμε όλοι και να δούμε τι γίνεται. Μην πιάσουμε μετά και πιαστούμε αδιάβαστοι και λέμε μετά α και ο και α και όλα τα σχετικά. Και βέβαια να πούμε ότι την Τετάρτη θα γίνει ανοιχτή εκδήλωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Άξο. Κάτι το οποίο επίσης έχει αργήσει να έρχεται, και να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω ότι δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Αυτά έχουμε πει ότι πρέπει να γίνονται
0: σε χρόνο, τέλος πάντων, σχετικά νεκρό.
1: Ναι, γιατί τώρα αν δεν πάνε οι μισοί. Ναι, αν δεν πάνε οι μισοί, που θα πούνε έχουμε και δουλειές, γιατί τουριστική σεζόν είναι, που να χάνουμε το χρόνο μας και όλα τα σχετικά, θα υπάρχουν δικαιολογίες.
0: Ναι, όχι, δεν μπορούμε να πούμε μετά, να, εμείς σας κάλεσαμε και δεν ήρθατε. Μα συγγνώμη, είναι Ιούλιος μήνας, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
1: Ναι, δεν γίνεται να κάνεις αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνεται τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό να. Εδώ το νησί βουλιάζει. Και βουλιάζει το νησί.
1: Το βουλιάζει. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία την οποία θα την αναφέρουμε, θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει πραγματικότητα. Η πρόταση είναι, και νομίζω ότι είναι θετική όλη, να έχουμε όπως και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, αμφιδρόμηση της παραλίας για τουλάχιστον 3 ώρες, ώστε να μπορεί να αδειάζει γρήγορα τα πλοία.
0: Πιο γρήγορα να κινούνται περισσότερο.
1: Τα πλοία, τα οποία βέβαια είναι και ευθύνη των πλοίων τώρα αυτό που γίνεται. Γιατί με βάση το πρόγραμμα και αυτά που δίνουν τις ώρες, παραδείγματος χάρη λένε ότι το Blue Star Naxos θα έπρεπε να είναι στο νησί 12 και 4.
0: Να.
1: Έρχεται όμως 1 παρατέταρτο. Τις περισσότερες φορές.
0: Να. Γιατί μία παρατέταρτο. Σε άλλα λιμάνια.
1: Ναι, ένα είναι, στην Πάρο.
0: Να.
1: Λοιπόν, στην Πάρο, 1 παρατέταρτο όμως έρχεται και το Δήλος.
0: Ναι, οπότε πέφτουν μαζί.
1: Πέφτουν μαζί. Παράλληλα υπάρχει ένα τζιτάκι, συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένα ζητηματάκι το οποίο θα πρέπει να το δουν όλοι μαζί.
0: Να.
1: Το να αρχίζει να ξερνάει το Δήλος και τον Άξος αυτοκίνητα και να προσπαθούν όλα να βγουν από το περίφημο στενό.
0: Και να πρέπει να επιβιβαστούν κιόλας, έτσι.
1: Το στενό του Δελαρόκα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι και πολύ καλό. Άρα η αμφιδρόμηση, καλό είναι να τη δούμε στην πράξη, να δούμε και πώς λειτουργεί. Γιατί τις περισσότερες φορές λειτουργεί θετικά. Να το δούμε.
0: Να σε τσιγκλίσω λίγο πριν το τέλος.
1: Και πολύ.
0: Ωραία αυτή η πινακίδα που έβγαλες φωτογραφία χθες στην Αγία Άννα.
1: Α, ναι, είναι πολύ όμορφο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Το μαρτύρισα τώρα το που είναι.
1: Εντάξει, το είπα και εγώ τώρα.
0: Αλλά ήταν πραγματικά εκπληκτικό το όλο σκηνικό. Δεν την είχα προσέξει. Είναι, ξέρεις, πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά, πίσω από τις καλαμιές. Σε μια στίβα καλαμιές που λέει και το τραγούδι. Ναι, εντάξει τώρα, αυτό είναι λίγο κάποιος να το δει. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, να κόψει λίγο τις καλαμιές εκεί να φαίνεται η πινακίδα.
1: Κοίταξε.
0: 5-6 καλάμια, να φαίνεται. Να βγει η πινακίδα και να πάει λίγο πιο έξω, κάπου σε ένα σημείο που τέλος πάντων που να φαίνεται να μην εμποδίζει κάτι την ορατότητα από αυτόν που περνάει.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, για να υπάρχει πινακίδα εκεί, υπάρχει λόγος.
1: Η πινακίδα είναι μια πινακίδα η οποία πρώτα απ' όλα είναι άχρηστη αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν μπήκε, υπήρχε ένας λόγος. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που αρέσει το Σερφετά, ο οποίος ήταν προχθές στη Σαντορίνη και γκρίνιαζε κιόλας. Δεν πήγε κανένας να τον υποδεχτεί.
0: Ένα κόκκινο χαλί.
1: Ναι, εντάξει, το κλασικό που κάνει. Λοιπόν, ο οποίος λατρεύει τις πινακίδες και γυρίζει όπου πάει, φωτογραφίζει πινακίδες. Οι πινακίδες περισσότερες δυστυχώς είναι μια δεκαετία. Και είναι σε σημεία τα οποία τις περισσότερες φορές είναι νεκρά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν.
0: Να.
1: Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε λίγο σοβαρά και να αποφασίσουμε όταν τελειώσει η σεζόν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι και πόσο η γραφειοκρατία που λειτουργεί ως καλή δικαιολογία τις περισσότερες φορές να μην κάνουμε τίποτα, είναι να αρχίσουμε να δούμε πού είναι αυτές οι πινακίδες. Να τις αλλάξουμε, γιατί υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές πινακίδες κάπου στα μπάρια που έχουμε όλοι, στα υπόγεια. Και από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή με το νέο κώδικα είμαστε ένας δήμος επιτέλους.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει δρυμαλία.
0: Να.
1: Ωραία. Γιατί υπήρχε αυτή η δικαιολογία μέχρι προχθές, είναι δρυμαλία. Να τα δούμε και να τα φτιάξουμε. Και να αφήσουμε αυτό. Οι μισές πινακίδες της περιφέρειας, οι άλλες μισές είναι του Δήμου. Το έχουμε ξαναπεί. Ο επισκέπτης όταν έρχεται, δεν τον ενδιαφέρει ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος. Η Νάξος τον ενδιαφέρει. Οπότε αποφασίστε. Αυτή είναι η Νάξος, σας αποφασίσει ο Περιφερειάρχης, ξέρω εγώ, ο Έπαρχος, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος, ένας από τους δύο, και να πει. Θα τα κάνω εγώ. Τελείως.
0: Εντάξει, θα τα κάνω εγώ. Αν του το επιτρέπει η νομοθεσία και ο κώδικας. Αυτό με τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων πρέπει να υπάρχει. Αλλά ρε παιδιά, όταν μιλάς για ένα πράγμα, παραδείγματος χάρη οδικό δίκτυο, δεν μπορείς να λες το μισό είναι του ενός και το άλλο μισό είναι του άλλου. Δεν μπορείς να λες δημοτικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αγροτικό δυτικό οδικό δίκτυο και ούτω καθεξής. Ας αναλάβει επιτέλους, αυτές τις στρεβλώσεις πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα. Ας αναλάβει ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι αρμόδιος για το οδικό δίκτυο των νησιών. Να αναλάβει ένας φορέας να είναι αρμόδιος, ξέρω εγώ, για τις πληροφοριακές πινακίδες, τις πινακίδες, το ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Mm. Δεν μπορεί να, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει και τις περισσότερες φορές δεν ξημερώνει και ποτέ.
1: Mm. είναι, επαναλαμβάνω, με τη γραφειοκρατία μπορείς να κάνεις πράγματα, μπορείς να βρεις και δικαιολογίες. Ωραία. Καταλαβαίνω το θέμα με τους αγροτικούς δρόμους ή οτιδήποτε. Αλλά απλά πράγματα μπορούμε να τα λύσουμε. Δηλαδή, μπορεί να πει, ρε παιδί μου, το έπαρχος ότι κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τόσες πινακίδες. Ο Δήμος όμως έχει. Καλός ή κακός έχει πινακίδες. Το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ας τις πάρει ένας και να βρει να τις διορθώσει, να τις λύσει. Δηλαδή, το να καθόμαστε κάθε φορά και να συζητάμε για το που και να γίνουν σωστές πινακίδες. Δηλαδή, πανηγυρίζω προχθές, πανηγύριζα, που είδα επιτέλους έξω από το αεροδρόμιο να υπάρχει πινακίδα που να λέει. Όχι, ας τις στάσεις. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Που να λέει πού πρέπει να πας ή όχι. Ήταν, δηλαδή, μερικές φορές με το αεροδρόμιο, κάθε σκελέ. Όποιος το σχεδίασε ή γενικότερα κάθισε, πρέπει να είχε πολύ, πρέπει να έχει φάει κάτι βαρύ το βράδυ. Δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή, να βγαίνεις από το αεροδρόμιο, να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά, να μην υπάρχει πινακίδα
0: προς
1: που να σου πει πού θες να πας.
0: Πού θε πάω.
1: Και στα 100 μέτρα στην αριστερή σου πλευρά να σου λέει ότι θα πας στην Αγία Άννα από αριστερά. Ενώ θα μπορείς όπως βγαίνεις, ακριβώς όπως είσαι εκεί, στρίβεις δεξιά και πηγαίνεις στην Αγία Άννα. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να κάνει όλο τον κύκλο της μισής
0: για να μάθει την Άξο.
1: Να πάθει.
0: Ναι, μην είσαι αχάριστος. Θέλουμε να μάθει ο κόσμος την Άξο. Κάνε μια βόλτα παραπάνω.
1: Και να λες αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να βάλουμε μια πινακίδα απέναντι.
0: Ναι.
1: Και να σκέψει να σου αναλύει να σου κάνει ολόκληρη ανάλυση.
0: Γιατί δεν μπορώ να βάλω πινακίδα.
1: Γιατί δεν μπορώ να τη βάλω εκεί την πινακίδα. Εντάξει. Okay. Ναι. Μπορείς απλά να μου πεις: δεν θέλω να βάλω πινακίδα. Δεν μπορώ να βάλω πινακίδα. Δεν γουστάρω να βάλω πινακίδα. Αλλά να μου κάνεις ανάλυση 10 λεπτά για το ότι δεν επιτρέπεται να μπει ποινική η πινακίδα, θα μπορούσα να το πεις απλά. Δεν επιτρέπεται.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτή η στάση εκεί στο λεωφορείο, του λεωφορείου τέλος πάντων στο αεροδρόμιο. Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, ένα σκεπαστράκι, ένα κάτι τη, ένα που να δείχνει ότι είναι στάση, γιατί εγώ την έψαχνα.
1: Θα μπήκα.
0: Ναι, δηλαδή αν δεν έβλεπα τις προάλλες αυτή την κυρία που καθόταν εκεί και περίμενε το λεωφορείο.
1: Ωραία, δεν ήταν και η κυριούλα.
0: Ευτυχώς, φαινόταν καλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, είδα την κυρία και λέω ότι περιμένει εκεί πέρα. Α, λέει εκείνη στάση του λεωφορείου. Ναι, ρε παιδιά, ωραία, εντάξει, έχει μπει, την είδα την πινακιδούλα. Αλλά ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε ένα στέγαστρο από πάνω, ένα αυτό να προφυλάσσεται κάποιο από τον ήλιο που είναι ντάλα το καλοκαίρι και τη βροχή ενδεχομένω. Όχι, ενδεχομένω σίγουρα το χειμώνα. Κάτι να δείχνει στάση, ρε παιδί μου, να ναι, θα μπει. Θα μπει.
1: Θα μπει κάποια στιγμή, θα
0: πότε,
1: μπει. Τώρα,
0: κάποια
1: ένα,
0: στιγμή,
1: δύο χρόνια.
0: Να, τρία, πέντε.
1: Ναι.
0: Με πι θα πηγαίνω.
1: Με πι θα πηγαίνω.
0: Οκ.

0: Λοιπόν, υπογράφτηκε σύμβαση για το πλήσιμο οδών, πλατιών και κάδων στο Δήμο Πάρου. 700 χιλιάρικα με ανάδοχο, ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει να πλύνει τους δρόμους, πλατείες και κάδους απορριμμάτων. 700 χιλιάρικα, απολύμανση 1.600 τροχύλατων πλαστικών και μεταλλικών καδών, τις όλες πλατείες, πεζοδρόμια, πεζόδρομους και ενόχλους χώρους που έχει ο Δήμος. Τώρα αυτό προφανώς θα είναι για ένα χρόνο, είναι 36 μήνες. 700 χιλιάρικα, 36 μήνες, λεφτά υπάρχουν.
1: Και λύσανε το πρόβλημα και το λύνουν, πληρώνουν και
0: ο Δήμος δεν διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό, απαιτούμενο προσωπικό και τελειώνει η ιστορία. Στην Άξο μπορεί να έχουμε τον εξοπλισμό, δεν έχουμε το προσωπικό. Τι να κάνουμε,
1: να προσλάβουμε.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Η μία λύση είναι να προσλάβουμε, και αν δεν μπορούμε να προσλάβουμε γιατί δεν αποδέχονται τις προσκλήσεις, γιατί είπαμε τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται τις προσκλήσεις. Αν δεν μπορούμε να προσλάβουμε, να αναθέσουμε.
0: Και κάποια στιγμή, παιδιά, τις διαγραμμίσεις, έτσι, να τις χρονοζωγραφίσουμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γιατί το Αγίου Νικοδήμου πέρασε, εντάξει, βάλαμε μια-δύο διαγραμμίσεις, κάναμε ένα-δυο, αλλά...
1: Τίποτα, υπάρχουν διαβάσεις πεζών που δεν φαίνονται καθόλου. Μα καθόλου όμως, καθόλου. Λοιπόν, έλα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε, γκρινιάξαμε αρκετά και σήμερα.
0: Ναι. Μα όλο γκρινιάζει, όλο γκρινιάζει. Τι να πει τώρα,
1: όλο γκρινιάζει. Πήγαινε να φας κάτι στον ελαιόλιθο, να έρθει στα ίδια.
0: Θα πάω εκεί τώρα, τι άλλο να κάνω. Φεύγω τρέχοντας. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
1: Ελένη,
0: Ελένη, έρχομαι.
1: Τιμάσου.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μεταφέρει, παίρνει την γκρίνια του και έρχεται.
0: Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς. Τι να κάνω, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Να προσέχετε πολύ. Αν πάτε στη θάλασσα, το νου σα, όχι τα λέμε σήμερα, παιδιά, προσέξτε. Είπαμε, προσέχουμε, τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ακούτε ραδιόφωνο και συγκεκριμένα ραδιοφωνία εκεί κλάδα.
0: Ό,τι καλύτερο, παιδιά, έτσι. Έρχονται και μπάσκετ, έρχονται και αυτά. Ωραία, να έχουμε, έρχονται πραγματάκια.
1: Λοιπόν, εντάξει, ανανεώνουμε για αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: από τον εισαγγελέα. Δύο ηλικιωμένοι στο νοσοκομείο με εγκαύματα έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.527 μονάδες. Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού, 2 σοβαρά τραυματίες. Οι μεγάλες πόλεις της Αμερικής ξεμένουν από παιδιά καθώς αδειάζουν από οικογένειες στα αστικά κέντρα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Ο τεράστιος άλτης του μήκους Μίλτος Στεντόγλου έκανε 8-66 στο Πανθεσσαλικό στάδιο τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και ισοφάρισε τη στοιχειωμένη επίδοση του Λούι Τσάτουμα. Με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου και τα χρυσά μετάλλια στις αποσκευές της, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα έπειτα από τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε στο Σιδνέι. Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 3-2 της Τσβόλε, με το Βάργα να πετυχαίνει 2 γκολ και να χαρίζει τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που ανέδειξε τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες της ομάδας του Νικολίτς. Ο έμπειρος και Ιρανός διεθνής του Ολυμπιακού Ταρέμι φέρεται να απασχολεί τη Βάσκο Νταγκάμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μανώλης Σιώπης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στην Τουρκία, όπου έχει αγωνιστεί σε Αλάνια Σπορ και Τραμπζόν Σπορ. Ο Τιν Γεντβάη αποτελεί και επισήμως παρελθόν για το Τριφύλι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ. Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Ολλανδία, μια χώρα που έμαθε να δίνει μάχες με τις πλημμύρες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα, τη δραματική λειψιδρία. Την περασμένη Πέμπτη, η χώρα κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ανεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία. Εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, οι ποσότητες νερού που εισέρχονται στη χώρα μέσω της βροχής και των ποταμών έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση αυξάνεται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων. Κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες ίδρευσης εξετάζουν πλέον μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση της άντλησης υπογείων υδάτων και η αραιότερη λειτουργία των φραγμάτων στα ποτάμια, ώστε να συγκρατηθεί η εισρωή θαλασσινού νερού. Το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας πόσιμου νερού, συνέστησε ωστόσο στους πολίτες να το καταναλώνουν με σύνεση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, δήλωσε η Χάνα Κλόουκ, καθηγήτρια μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι η εποχή. Η Ολλανδία κήρυξε επισήμως λειψιδρία στα μέσα Ιουλίου, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το καλοκαίρι έχει ακόμη πολύ δρόμο και οι προγνώσεις δεν αφήνουν περιθώρια βελτίωσης για τις επόμενες εβδομάδες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουλίου σαν σήμερα 1576. Ο Σερ Walter Raleigh φέρνει για πρώτη φορά τον καπνό στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής. 1832. Η Εθνική Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του Όθωνα, δευτερότοκου κουγιού του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου, στον ελληνικό θρόνο. 1940. Αρχίζει να εκδίδεται το μουσικό περιοδικό Billboard. 1970. Γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1992. Πεθαίνει σε ηλικία 56 ετών η ηθοποιός μας Τζένι Καρέζη, κατά κόσμο Ευγενία Καρπούζη. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Τζακ Λέμον. 2003. Πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Bob Hope.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια διαφορετική πλευρά της πολυετούς διαδρομής του στο ελληνικό τραγούδι αποκάλυψε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής έκανε μια αναδρομή στις δεκαετίες που έζησε μέσα στη νυχτερινή διασκέδαση, μίλησε για τον τζόγο αλλά και για τους λόγους που, όπως είπε, τον βοήθησαν να αποφύγει τις πιο επικίνδυνες πλευρές της νύχτας. Με αφορμή τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη νυχτερινή ζωή, ο Γιώργος Μαργαρίτης εξέφρασε την άποψή του πως η σημερινή διασκέδαση απέχει σημαντικά από όσα γνώρισε ο ίδιος στην αρχή της καριέρας του. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών έχουν αλλάξει, καθώς στο παρελθόν το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο απαιτητικό. Μιλώντας για τη δική του πορεία και για το πώς κατάφερε να

ενώ ποζάρει μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της. Happy birthday to me, γράφει στη λεζάντα. Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν από τη βραδιά, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίζεται πολύ ευδιάθετη, ποζάροντας μαζί με φίλους της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στα γενέθλια ήταν η Δέσποινα Καμπούρη και η Δήμητρα Λαζαράτου. Της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με αρκετές υποχρεώσεις στον τομέα της καθημερινότητάς σου και ενδέχεται να σε αναγκάσει να θέσεις προτεραιότητες. Ταύρος. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωποι με προκλήσεις και αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα, αφού θα βρεθείς μπροστά σε αποφάσεις που ανοίγουν νέα σελίδα. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εκφράσεις ορισμένες απόψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήγματα στη σχέση σου με πρόσωπα του περιβάλλοντος σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως είσαι διατεθειμένη να φτάσεις μια κατάσταση στα άκρα και να αναδείξεις τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις και τις κόκκινες γραμμές σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να εκφράσεις τις απόψεις σου και στις οποίες είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις χωρίς να σκέφτεσαι μήπως εκθέσεις τρίτους. Λέων, η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει μια αλλαγή στη ζωή σου και να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι καιρός να κοιτάξεις πέρα από το προφανές. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό σε καλεί να λειτουργήσεις με προσοχή απέναντι σε καταστάσεις στις οποίες φαίνεται να χάνεις τον προσανατολισμό σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε μια εσωτερική σύγκρουση που μπορεί εύκολα να εξωτερικευθεί και έχει να κάνει με τις προτεραιότητές σου. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησες να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου και να ανοίγει μία νέα εποχή στην οποία θέλεις απλώς να ζήσεις διαφορετικά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις με καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο τις ιδέες και τις απόψεις σου, να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς να διστάζεις μπροστά σε τρίτους. Εγώ καιρός. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων σημαντικών συζητήσεων, θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις ορισμένες ανοιχτές εκκρεμότητες που παραμένουν πάνω από το κεφάλι σου. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως βρίσκεσαι μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή που έχει να κάνει με την προσωπική σου ζωή. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να αντιληφθείς πως υπάρχουν στοιχεία της ζωής σου που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική σου υγεία και τα οποία είναι καιρός να απομακρύνεις από κοντά σου.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

χωρίσουμε να πονάς. Πονόρκο πάντα θα χωρίσουμε να πονάς.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1576. Ο Σερ Βόλτερ Ράλεϊ φέρνει για πρώτη φορά τον καπνό στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής. 1832. Η Εθνική Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του Όθωνα, δευτερότο κουγιού του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου, στον ελληνικό θρόνο. 1940. Αρχίζει να εκδίδεται το μουσικό περιοδικό Billboard. 1970. Γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1992. Πεθαίνει σε ηλικία 56 ετών η ηθοποιός μας Τζένι Καρέζη, κατά κόσμο Ευγενία Καρπούζη. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Τζακ Λέμον. 2003. Πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Μπομπ Χόουπ.
2: Συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.

0: προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Λοιπόν, για να γίνει ακόμα καλύτερη η βραδιά μας, οι κανόνες είναι τρεις. Χορεύουμε, χορεύουμε, χορεύουμε.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 25 ετών ήταν ο εργάτης ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός Καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως οι μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο υπέδαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. 3 νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε 3 νέες γυναίκες στο Παρίσι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Τσβόλε τόνισε πως περιμένει 2 μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό

Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα. Τα άστρα της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με αρκετές υποχρεώσεις στον τομέα της καθημερινότητάς σου και ενδέχεται να σε αναγκάσει να θέσεις προτεραιότητες. Ταύρος. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωποι με προκλήσεις και αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα, αφού θα βρεθείς μπροστά σε αποφάσεις που ανοίγουν νέα σελίδα. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εκφράσεις ορισμένες απόψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήγματα στη σχέση σου με πρόσωπα του περιβάλλοντος σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως είσαι διατεθειμένη να φτάσεις μια κατάσταση στα άκρα και να αναδείξεις τους προβληματισμούς, τις αντιρρήσεις και τις κόκκινες γραμμές σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να εκφράσεις τις απόψεις σου και στις οποίες είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις χωρίς να σκέφτεσαι μήπως εκθέσεις τρίτους. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει μια αλλαγή στη ζωή σου και να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι καιρός να κοιτάξεις πέρα από το προφανές. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό σε καλεί να λειτουργήσεις με προσοχή απέναντι σε καταστάσεις στις οποίες φαίνεται να χάνεις τον προσανατολισμό σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε μια εσωτερική σύγκρουση που μπορεί εύκολα να εξωτερικευθεί και έχει να κάνει με τις προτεραιότητές σου. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησες να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου και να ανοίγει μία νέα εποχή στην οποία θέλεις απλώς να ζήσεις διαφορετικά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις με καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο τις ιδέες και τις απόψεις σου, να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς να διστάζεις μπροστά σε τρίτους. Εγώ καιρός. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων σημαντικών συζητήσεων, θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις ορισμένες ανοιχτές εκκρεμότητες που παραμένουν πάνω από το κεφάλι σου. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως βρίσκεσαι μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή που έχει να κάνει με την προσωπική σου ζωή. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να αντιληφθείς πως υπάρχουν στοιχεία της ζωής σου που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική σου υγεία και τα οποία είναι καιρός να απομακρύνεις από κοντά σου.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια διαφορετική πλευρά της πολιετούς διαδρομής του στο ελληνικό τραγούδι αποκάλυψε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής έκανε μια αναδρομή στις δεκαετίες που έζησε μέσα στη νυχτερινή διασκέδαση, μίλησε για τον τζόγο αλλά και για τους λόγους που, όπως είπε, τον βοήθησαν να αποφύγει τις πιο επικίνδυνες πλευρές της νύχτας. Με αφορμή τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη νυχτερινή ζωή, ο Γιώργος Μαργαρίτης εξέφρασε την άποψή του πως η σημερινή διασκέδαση απέχει σημαντικά από όσα γνώρισε ο ίδιος στην αρχή της καριέρας του. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών έχουν αλλάξει, καθώς στο παρελθόν το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο απαιτητικό. Μιλώντας για τη δική του πορεία και για το πώς κατάφερε να μείνει μακριά από καταστάσεις που θα μπορούσαν να τον παρασύρουν, ο λαϊκός τραγουδιστής στάθηκε ιδιαιτέρως στους ανθρώπους που επέλεξε να έχει κοντά του. Για τον ίδιο, η στάση απέναντι στις φιλίες και στις συναναστροφές παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου.

56η της γενέθλια γιόρτασε η Έλλη Κοκκίνου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram βίντεο από τη γιορτινή βραδιά. Σε αυτό φοράει τα γυαλιά της μία γιορτινή στέκα και έχει μαζί της και μία μεταλλιζέ σφυρίχτρα, ενώ ποζάρει μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της. Happy birthday to me, γράφει στη λεζάντα. Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν από τη βραδιά, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίζεται πολύ ευδιάθετη, ποζάροντας μαζί με φίλους της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στα γενέθλια ήταν η Δέσποινα Καμπούρη και η Δήμητρα Λαζαράτου. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Ολλανδία, μια χώρα που έμαθε να δίνει μάχες με τις πλημμύρες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα, τη δραματική λειψιδρία. Την περασμένη Πέμπτη, η χώρα κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ανεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία. Εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, οι ποσότητες νερού που εισέρχονται στη χώρα μέσω της βροχής και των ποταμών έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση αυξάνεται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων. Κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες ίδρευσης εξετάζουν πλέον μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση της άντλησης υπογείων υδάτων και η αραιότερη λειτουργία των φραγμάτων στα ποτάμια, ώστε να συγκρατηθεί η εισρωή θαλασσινού νερού. Το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας πόσιμου νερού, συνέστησε ωστόσο στους πολίτες να το καταναλώνουν με σύνεση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, δήλωσε η Χάνα Κλόουκ, καθηγήτρια μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι η εποχή. Η Ολλανδία κήρυξε επισήμως λειψιδρία στα μέσα Ιουλίου, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το καλοκαίρι έχει ακόμη πολύ δρόμο και οι προγνώσεις δεν αφήνουν περιθώρια βελτίωσης για τις επόμενες εβδομάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κόσμος μαζί σου.
1: Ερδοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

Ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος σβηστός. Τι ζητάς, μα τι θες.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

σε είναι. Καμιά φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο που μακρυνθώ από αυτό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 25 ετών ήταν ο εργάτης ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός Καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως οι μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο υπέδαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντας στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Τρεις νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε τρεις νέες γυναίκες στο Παρίσι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Τσβόλε τόνισε πως περιμένει δύο μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον γεωργιανό εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη της Σεντ-Ετιέν έχει φουντώσει ξανά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ. Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια παρουσίας μέσα από ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα στα social media. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των πράσινων για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Πακέτο συμπερασμάτων για τον Άρη θα προκύψει μέσα από τα 2 επόμενα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία και υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης της αμυντικής γραμμής.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με αρκετές υποχρεώσεις στον τομέα της καθημερινότητάς σου και ενδέχεται να σε αναγκάσει να θέσεις προτεραιότητες.

καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να εκφράσεις τις απόψεις σου και στις οποίες είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις χωρίς να σκέφτεσαι μήπως εκθέσεις τρίτους. Λέων, η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει μια αλλαγή στη ζωή σου και να σε βάζει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι καιρός να κοιτάξεις πέρα από το προφανές. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό σε καλεί να λειτουργήσεις με προσοχή απέναντι σε καταστάσεις στις οποίες φαίνεται να χάνεις τον προσανατολισμό σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε μια εσωτερική σύγκρουση που μπορεί εύκολα να εξωτερικευθεί και έχει να κάνει με τις προτεραιότητές σου. Σκορπιός, η νέα εβδομάδα μπορεί να ολοκληρώνει μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησες να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου και να ανοίγει μια νέα εποχή στην οποία θέλεις απλώς να ζήσεις διαφορετικά. Τοξότης, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις με καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο τις ιδέες και τις απόψεις σου, να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς να διστάζεις μπροστά σε τρίτους. Εγώ καιρός, τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων σημαντικών συζητήσεων, θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις ορισμένες ανοιχτές εκκρεμότητες που παραμένουν πάνω από το κεφάλι σου. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως βρίσκεσαι μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή που έχει να κάνει με την προσωπική σου ζωή. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να αντιληφθείς πως υπάρχουν στοιχεία της ζωής σου που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική σου υγεία και τα οποία είναι καιρός να απομακρύνεις από κοντά σου.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια διαφορετική πλευρά της πολιετούς διαδρομής του στο ελληνικό τραγούδι αποκάλυψε ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής έκανε μια αναδρομή στις δεκαετίες που έζησε μέσα στη νυχτερινή διασκέδαση, μίλησε για τον τζόγο, αλλά και για τους λόγους που, όπως είπε, τον βοήθησαν να αποφύγει τις πιο επικίνδυνες πλευρές της νύχτας. Με αφορμή τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη νυχτερινή ζωή, ο Γιώργος Μαργαρίτης εξέφρασε την άποψή του πως η σημερινή διασκέδαση απέχει σημαντικά από όσα γνώρισε ο ίδιος στην αρχή της καριέρας του. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών έχουν αλλάξει, καθώς στο παρελθόν το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο απαιτητικό. Μιλώντας για τη δική του πορεία και για το πώς κατάφερε να μείνει μακριά από καταστάσεις που θα μπορούσαν να τον παρασύρουν, ο λαϊκός τραγουδιστής στάθηκε ιδιαιτέρως στους ανθρώπους που επέλεξε να έχει κοντά του. Για τον ίδιο, η στάση απέναντι στις φιλίες και στις συναναστροφές παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Τα 56 της γενέθλια γιόρτασε η Έλλη Κοκκίνου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram βίντεο από τη γιορτινή βραδιά. Σε αυτό φοράει τα γυαλιά της μία γιορτινή στέκα και έχει μαζί της και μία μεταλλιζέ σφυρίχτρα, ενώ ποζάρει μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της. Happy birthday to me, γράφει στη λεζάντα. Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν από τη βραδιά, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίζεται πολύ ευδιάθετη, ποζάροντας μαζί με φίλους της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στα γενέθλια ήταν η Δέσποινα Καμπούρη και η Δήμητρα Λαζαράτου.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ολλανδία, μια χώρα που έμαθε να δίνει μάχες με τις πλημμύρες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα, τη δραματική λειψιδρία. Την περασμένη Πέμπτη, η χώρα κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ανεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία. Εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, οι ποσότητες νερού που εισέρχονται στη χώρα μέσω της βροχής και των ποταμών έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση αυξάνεται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων. Κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες ίδρυυσης εξετάζουν πλέον μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται

Λαμβάνονται η μείωση της άντλησης υπογείων υδάτων και η αραιότερη λειτουργία των φραγμάτων στα ποτάμια, ώστε να συγκρατηθεί η εισρωή θαλασσινού νερού. Το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας πόσιμου νερού, συνέστησε ωστόσο στους πολίτες να το καταναλώνουν με σύνεση. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, δήλωσε η Χάνα Κλόουκ, καθηγήτρια μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι η εποχή. Η Ολλανδία κήρυξε επισήμως λειψιδρία στα μέσα Ιουλίου, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το καλοκαίρι έχει ακόμη πολύ δρόμο και οι προγνώσεις δεν αφήνουν περιθώρια βελτίωσης για τις επόμενες εβδομάδες.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά που.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1576. Ο Σερ Walter Raleigh φέρνει για πρώτη φορά τον καπνό στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής. 1832. Η Εθνική Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του Όθωνα, δευτερότοκου κουγιού του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου, στον ελληνικό θρόνο. 1940. Αρχίζει να εκδίδεται το μουσικό περιοδικό Billboard. 1970. Γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1992. Πεθαίνει σε ηλικία 56 ετών η ηθοποιός μας Τζένι Καρέζη, κατά κόσμο Ευγενία Καρπούζη. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Τζακ Λέμον. 2003. Πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Μπομπ Χόουπ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

Κάζει. Κι όλο περιμένω πως ένα κάτι να συμβεί.

καφές, παίρνω ανοιχτά τις τροφές.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 25 ετών ήταν ο εργάτης ο οποίος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των συνόρων, δήλωσε ο Αυστριακός Καγκελάριος κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα, ζητώντας αλληλεγγύη όχι μόνο στη θεωρία. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης. Ίχνη από την ιστορία του πρώην αεροδρομίου έφεραν στο φως οι μπουλντόζες όπως κυροζίνη και 300 βόμβες στο υπέδαφος του χώρου. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας. Το Ιράν αποτελεί το κύριο θέμα της ατζέντα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. 3 νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρια σε 3 νέες γυναίκες στο Παρίσι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο του δικέφαλου του Βορρά να δίνει έμφαση στην τακτική εν ώψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το φιλικό με την Τσβόλε τόνισε πως περιμένει 2 μεταγραφές μέσα στις επόμενες μέρες που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ με προτεραιότητα στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια ίσως περισσότερες προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον γεωργιανό εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη της Σεντ-Ετιέν έχει φουντώσει ξανά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ. Ο Γετβάη αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια παρουσίας μέσα από ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα στα social media. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία των πράσινων για τη ρεβάνς με την Πάξη την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Πακέτο συμπερασμάτων για τον Άρη θα προκύψει μέσα από τα 2 επόμενα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία και υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης της αμυντικής γραμμής.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 στα νότια δυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Καβάλα Νάξος 34 Σάρτα Λίμνος Αθήνα Χανιά Ρέθυμνο 37 Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδας 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε και εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

ως κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.